0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: 92,9 Kiss.
1: This is Kiss.
2: I could stay awake just to hear.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

92,9 Kiss. This is Kiss. I'm 92,9.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πώς θα ξεκινήσει η μέρα σου?
2: Σε λιγάκι θα ξεκινήσει το γιο μου.
1: Αχ,
2: θα
1: πώς
2: το
1: είναι?
2: Θα πάω στο σχολείο, 12.30.
1: Η τάξη πάει,
2: πρώτη.
1: Α, πρώτη γυμνασίου.
2: Μη ρωτάτε, παιδιά.
3: Καλό κουράγιο θα ευχηθούμε.
1: Πάμε να παίξουμε.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, με το γράμμα νι. Ένα πράγμα.
2: Νυχοκόπτης.
3: Σου φέρνει φαγητό, καφέ, γλυκό, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, είναι και με μηχανάκι.
2: Delivery.
3: Μια χώρα.
2: Delivery. Νέα Ζηλανδία.
3: Ναι! Να σου πω κάτι, Αργύρη. Δεν μπορώ. Θέλω να το δώσουμε, γιατί η μανούλα που έχει το 12χρονο αγόρι στο σπίτι πραγματικά χρειάζεται λίγη ξεκούραση.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά, εδώ στη δουλειά σας ακούγαμε και είπαμε να σας πάρουμε τηλέφωνο και να σας πούμε καλημέρα.
2: Και πολύ καλά κάνατε. Τι δουλειά κάνετε έτσι πρωινή?
1: Σε νοσοκομείο είμαστε.
3: Τα φιλιά μας στο νοσοκομείο.
2: Τα φιλιά μας σε όλους εκεί.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε εδώ.
2: Σε ποιο τομέα είστε εκεί τώρα?
1: Στο ακτινολογικό είμαστε.
2: Ακτινολογικό. Πολύ ωραία και χρήσιμο επίσης. Λοιπόν.
3: Και τρομακτικό το ακτινολογικό. Γιατί σε βάζουν μέσα με αυτό το γυλεκάκι και βγαίνουν έξω και σου λένε τώρα βγάλ' τα πέρα μόνο σου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Αργύρι Αγγέλου και την Ζω Επρέ, για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Το Μεζόν Δεκορασιών Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: 92,9. Kiss.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα
0: 1977 και σαλπάρι το The Love Boat. Το πλοίο της αγάπης. Η σειρά φιλοξένησε περισσότερους από 250 διάσημους guests, από τη Janet Jackson μέχρι τη Joan Collins.
1: Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2007 κάνει πρεμιέρα το The Big Bang Theory. Η σειρά ολοκληρώθηκε μετά από 279 επεισόδια.
0: Παγκόσμια ημέρα στίξης. Κάθε 24 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα στίξης, μια χιουμοριστική αλλά υπαρκτή γιορτή αφιερωμένη στα κόμματα, τις τελείες και τα ερωτηματικά.
1: Το 1936 γεννιέται ο Jim Henson, ο δημιουργός των Muppets και του Kermit the Frog, που άλλαξε για πάντα την παιδική τηλεόραση. Ο Jim Henson είχε αρχικά πειραματιστεί με διαφορετικά χρώματα για τον Kermit, πριν καταλήξει στο χαρακτηριστικό πράσινο που έγινε παγκόσμιο σύμβολο της pop κουλτούρας.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρέ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι κάνετε, πώς είστε, ξυπνήσατε, είμαι Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Είμαστε στο Breakfast Show εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και σήμερα πιστεί στο ραντεβού μας εδώ, 7 και 1 μόλις λεπτό, δηλαδή είμαστε Άγγλοι.
1: Άγγλοι είμαστε και το θέμα ξέρεις ποιο είναι Αργύρη μου, ότι εγώ είμαι εξουθενωμένη μετά τον ύπνο, γιατί έβλεπα έναν εφιάλτη ο οποίος με κούρασε απίστευτα.
0: Παιδιά, κάθε πρωί που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο να έρθουμε εδώ πέρα, πριν την καλημέρα, να σου πω τι όνειρο
1: είδα. Βασικά όχι, ξεκινάει. Λοιπόν, είδα.
0: Και φυσικά είναι ένα παρανοϊκό όνειρο, όπως και κάθε μέρα.
1: Είμαι πολύ κουρασμένη σήμερα.
0: Τώρα είχε και καταδίωξη, δηλαδή πραγματικά κουράστηκες πάρα πολύ. Λοιπόν, εσείς τώρα εδώ θέλουμε να έρθετε στην παρέα μας, γιατί είστε βασικά για να μας ακούτε, πρέπει να είστε, αλλά πείτε το και σε άλλους να έρθουν και άλλοι τώρα.
1: Ψιθυριστά όμως πείτε το.
0: Ναι, γιατί είναι πρωί. Εκπομπάρα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα, θεματάρες, δωράρες.
1: Καταρχάς θα μάθουμε τώρα που χειμωνιάζει ποια ελληνική σούπα είναι στις καλύτερες του κόσμου.
0: Του κόσμου κιόλας. Αυτό κόσμου. Με αφορά πάρα πολύ. Εσείς ξέρετε ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πας στο σούπερ μάρκετ?
1: Ποια ηθοποιός είναι φαβορή για τα Όσκαρ Α γυναικείου?
0: Ένα είναι.
1: Το Όσκαρ, ποια... ναι, φυσικά.
0: Και πώς... Σε ποια πόλη μπήκαν έξυπνες πινακίδες με ραντάρ έξω από τα σχολεία? Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας. 6942-929-929. Βλέπω έχετε αρχίσει ήδη να στέλνετε. Για ελάτε στην παρέα μας λοιπόν, φτιάξτε καφεδάκι και όλα θα γίνουν καλύτερα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Κάθε πρωί στις 8.

0: 4 λεπτά μετά τις 7. Έτσι ξεκινάμε πρωί-πρωί με πολύ κέφι, πολύ όρεξη, με ένα ωραίο καφεδάκι και ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά, εντάξει, τώρα ζούμε πολύ ωραίες μέρες, έτσι ωραίες φθινοπορεινές. Καλημέρα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Η Πέμπτη έτσι ξεκινάμε με δροσούλα και σήμερα.
1: Επιτέλους φοράμε μακριμάνικα, κουράστηκα. Ήθελα λίγο ένα ζακετάκι, μια κουκουλίτσα, κάτι.
0: Εγώ που έβαλα ζακετάκι σήμερα, κρύωνα. Ήθελα και μπουφανάκι από πάνω, αλλά λέω δεν θα το κάνω.
1: Βέβαια, εσύ φοράς ζακέτα από την 1η Σεπτεμβρίου, θέλω να σου θυμίσω.
0: Εντάξει, το πρωί θέλει λίγο. Επίσης, εγώ δεν με παίρνει τώρα να αρρωστήσω. Δεν θέλω να αρρωστήσω. Θέλει προσοχή. Αυτό που σας λέω και εσάς. Μην υποτιμάτε τον καιρό αυτόν. Ζακετούλα μονίμως μαζί. Και καλή ζακετούλα.
1: Κοιμήθηκες με ανάκληση ή με κλειστό?
0: Με ανάκληση και σεντόνι μέχρι πάνω.
1: Καλέ, τι σεντόνι. Εγώ έβαλα κουβερτάκι χθες το βράδυ.
0: Μετά λες για μένα.
1: Το βράδυ ήθελα κουβαρτάκι, αφού κοιμάμαι νεγκλιζέ.
0: Και εγώ το πρωί θέλω ζακετούλα.
1: Κοιμάμαι νεγκλιζέ, δεν μπορώ να κοιμηθώ με πιζάμες.
0: Μόνο με το άρωμά της. Λοιπόν, ο ήλιος σιγά σιγά θα πάρει τη θέση του όπου τη βρει άδεια, για να κάτσει λίγο, να κατσικωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ασθενείς, πολύ ασθενείς ανέμους θα έχουμε. Και έτσι ένα πανοφόρι και μια ομπρέλα, γιατί μας κάνει παιχνιδάκια ο καιρός. Καλό είναι να την έχουμε πάντα μαζί μας στη διάρκεια της ημέρας, αν πρόκειται να βγούμε από το σπίτι.
1: Αυτή τη στιγμή, αγαπημένα μου παιδιά, στον Κηφισό έχει λίγη κινησούλα. Αλλά μετά τα χθεσινά νέα δεν ξέρω αν θα ήθελα να περάσω από τον Κηφισό.
0: Ποια νέα?
1: Με τα νέα αυτά που γίνανε με τα λίμματα.
0: Εσύ το είδες αυτό?
1: Το είδε, μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Πιάσανε λέει, μιας και το έπες, πιάσανε λέει μια νταλίκα του. Αυτό ήταν ένα βιτιοφόρο τέλος πάντων, το οποίο από γνωστό εργοστάσιο, ναι, με μπισκότα, άφηνε τα λίμματά του επίτηδες συνεννοημένα σε κάτι υπονόμους, οι οποίοι φεύγαν από εκεί και πηγαίνανε μέσα, τα ρίχναν στον Κηφισό και μάλιστα κάνανε και έρευνα και βγάλανε ότι ήταν πάρα πολύ τοξικά.
1: Ναι. Άστα να πάνε. Τέλος πάντων, στον Κηφισό. Αυτή τη στιγμή έχει κινήσει όλο από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία. Στην κάθοδο για την ώρα είναι όλα καλά. Και η λεωφόρο Αθηνών έχει κινησούλα από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι έρχεται έτσι κρύο.
1: Βαρύ.
0: Τι?
1: Βαρύ.
0: Βαρύ, κρύο, ναι. Η Ελλάδα μπορεί να επηρεαστεί από κάτι εκεί πέρα, μάζες ψυχρές που θα συγκεντρωθούν.
1: Ο Σούπερ Ελνίνιο θα έρθει να μας κατατροπώσει.
0: Και πρώτα Θεός, αν συντονιστούν όλες οι συναστρίες, θα έρθει το κρύο και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και πέσανε και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο. Αμέ.
1: Στον Όλυμπο θέλω να πάω.
0: Αμέ, στα λευκά ντύθηκε το οροπέδιο των μουσών.
1: Ντούα Λίπα και Χουντίνι θα ακούσουμε τώρα, εδώ ζωντανά στον Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ στον αέρα του Κι 92,9. Την καβαλήσαμε τη βδομάδα. Τι έμεινε, Πέμπτη, Παρασκευή, τσουπ, Σαββατοκύριακο.
1: Κάτσε, έχουμε και το Σάββατο που έχουμε live για να.
0: Κάτσε, εγώ το λέω, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς για τους ανθρώπους που δουλεύουν 5 στα 7. Λοιπόν, να σας πω τώρα, μανούλες και μπαμπάδες, εσείς τώρα, γιατί είναι και η ώρα τέτοια που θα πρέπει σε λίγο να ξυπνήσετε τα παιδιά, αν δεν τα έχετε ξυπνήσει ήδη. Το πρωί, τι εκπλήξεις συναντάτε με τα παιδιά σας, γιατί αυτή είναι μια πολύ αστεία ιστορία. Τη συζητάγαμε τη ζωή προηγουμένως και είπαμε να το μοιραστούμε και μαζί σας. Γι' αυτό θέλουμε και τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6942-929-929. Η αλήθεια είναι, θυμάσαι το σχολείο το πρωί που μας βάζανε εργασίες και ασκήσεις, ειδικά στις χειροτεχνίες και σε αυτά, και ξαφνικά ξεχνάγαμε να το πούμε στη μαμά.
1: Φυσικά.
0: Και ξυπνάγαμε το πρωί και λίγο πριν πάμε στο σχολείο, μαμά, μαμά.
1: Κοίτα να δεις, μαμά, μου ζητήσανε να φτιάξω τον Παρθενώνα από μακαρόνια, ένα προς ένα. Γίνεται να το φτιάξουμε τώρα. Και τρέχει η μάνα πανικόβλητη μέσα στο σπίτι να βρει μακαρόνια.
0: Και αν δεν είχε μακαρόνια με φακές και φασόλια να φτιάξει ό,τι μπορεί. Θυμάμαι τη μάνα μου κάθε ίδρυ να τρέχει κάθε φορά και να φωνάζει κιόλας και να λέει, γιατί δεν μου το έπες νωρίτερα. Γιατί δεν μπορεί να αφήσει και το παιδί της να πάει στο σχολείο χωρίς την εργασία.
1: Αργύρη, θέλω να σου πω ότι εγώ από το σχολείο έφευγα τούβλο και γύριζα τούβλο. Η τσάντα ήταν ερμητικά κλειστή όταν γύριζα στο σπίτι και την επόμενη μέρα ήταν η δασκάλα. Βγάλτε τις ασκήσεις που σας έβαλα χθες και είμαστε φάση. Ποιες ασκήσεις? Εγώ είδα τηλεόραση εχθές το απόγευμα, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Η ιστορία της ζωής μου ήταν αυτή όλη, σε όλο το δημοτικό. Γιατί σε όλο το δημοτικό είχα αποφασίσει να είμαι στούρνος. Τέλος, για κάποιο λόγο δεν καταλαβαίνω. Μόνο μία φορά μας είχαν πάει σε ένα παιχνίδι. Μας είχαν πει ότι θα πάμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι που έπαιζε στην ΕΡΤ τότε. Και υποτίθεται ότι για να πας έπρεπε να διαβάσεις κάτι βιβλία. Και σου κάνανε ερωτήσεις από αυτά τα βιβλία. Οπότε όσο πιο πολλά βιβλία είχες διαβάσει, τόσο πιο πολλές ερωτήσεις μπορούσες να απαντήσεις. Είχα κάτσει και είχα διαβάσει σε 10 μέρες ότι δεν είχα διαβάσει όλη μου τη ζωή. Και τελικά δεν με πήρανε.
1: Τραγικό!
0: Γιατί δεν είχα καλό βαθμό.
1: Πω, δεν ξέρεις πόσο θα υπέφερα. Να αναγκαζόμουν να διαβάσω πολλά βιβλία και μετά μου λέγανε τελικά δεν σε πήραμε.
0: Λοιπόν, ελάτε για πρώτες καλημέρες τώρα και όχι μόνο πρώτες καλημέρες. Θα μας πείτε και είναι μια τέτοια εμπειρία δικιά σας. Μια μανούλα, ένα μπαμπά που τελευταία στιγμή το παιδί του τον τρέχει. Κανονικά τον γλεντάει. 2-10-80-50.000 καλείτε και σας στέλνουμε να φάτε κιόλας.
1: TGI Fridays, 50 ευρώ δωρε επιταγή. Να πάτε να απολαύσετε τις μπεργκεράρες, κοκτέιλάρες, το potato twister και όλα τα ωραία που έχουν στα TGI Fridays.
0: Εσάς σας έχουν συμβεί λοιπόν τέτοια? Για καλέστε τώρα στο 210-80-50.000. Έχουμε να πούμε πολλά.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Swims, David Guetta, τον Τζενάι, Gone, Gone, Gone.
1: Και πραγματικά χαμός με αυτό το κομμάτι. Πάμε λοιπόν να πούμε...
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
1: Λοιπόν, υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τον Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στο πιο όμορφο πρωινό.
1: Να είσαι καλά, καλέ μου. Ο οποίος Δημήτρης δεν είναι μπαμπάς για να μοιραστεί μαζί μας εμπειρία, αλλά είναι χάτο μπαμπάς.
4: Έτσι, έτσι. Καταρχάς πήρα γιατί δεν ήταν αντιστάρκα στον πειρασμό, ήθελα να σας ακούσω. γιατί μας κάνετε πολύ καλή παρέα κάθε πρωί.
1: Να είσαι καλά. Για πες μας τα νέα σου λοιπόν τώρα. Πώς θα ξεκινήσει η μέρα σου, τι θα κάνεις?
4: Εντάξει, και μην το κάνω μπαμπάς. Εντάξει, αυτό με προετοιμάζει για να γίνω μελλοντικά μπαμπάς.
1: Φυσικά.
4: Αυτά παιδιά είναι στην τελική.
1: Σε μένα μιλάς.
0: Φαντάζεσαι να έρθει ο γάτος σου μια μέρα και να σου πει: μπαμπά, στο σχολείο μου ζητήσανε να πάμε για το τροφές για τα αδέσποτα γατάκια. Μπορείς να βρεις 10 τσουβάλια.
4: Έτσι, και να βγούμε μαζί να μοιράζουμε.
1: Έτσι, η ζωή.
4: Ξέρετε πόσα αδέσποτα έχει εδώ στην περιοχή.
1: Εδώ να δεις, καλέ, ταΐζουμε κάθε πρωί. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
4: Χαμός γίνεται, χαμός.
1: Υπέροχα γατούνια. Λοιπόν, για πες, πάμε για δουλειά. Έχουμε φτιάξει καφέ, τι κάνουμε?
4: Τώρα θα φτιάξω, για την ακρίβεια το αφήνω για το τέλος αυτό. Για να δω αν θα προλάβω. Αν δεν προλάβω, πρέπει να παίξω.
0: Συγγνώμη, περίμενε.
4: Σηκώνομαι στο πανικό, να ετοιμαστώ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που έδινε είναι να καλέσω εσάς.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Αυτό να σου πω κάτι.
1: Είμαστε πριν από τον καφέ.
0: Αυτό με ετοιμάει απίστευτα.
1: Για μένα.
0: Δεν βάζω τίποτα πριν από τον καφέ. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τίποτα.
1: Λοιπόν, αφού λοιπόν θα φτιάξει ένα καφεδάκι, αφού θα πα και στη δουλειά σου, μετά σε στέλνουμε να φας και όλα στα TGI Friday. Είσαι αγαπημένη Δημήτρη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Είναι φοβερή. Άμα γίνω και μπαμπάς, θα ξανακαλέσω.
1: Εννοείται.
0: Να ξανακαλέσει να μας πεις ιστορίες από τα κουτσούβελα.
1: Να είσαι καλά, καλέ μου. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά, είσαι φοβερή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. When I wake up in the morning. Κάθε πρωί στις 7. If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry?

0: Θα μπορούσα να είμαι ο ήρωάς σου, τραγουδάει ο Ενρίκε Ιγκλέσιας, εδώ στις πιο αγαπημένες μας 90's του Νόου επιτυχίες των 92,9 Kiss.
1: Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε επιτέλους ποια είναι αυτή η ελληνική σούπα, ρε παιδιά, που μπήκε στις καλύτερες του κόσμου.
0: Και φυσικά παίζουμε και όνομα φυτό ζωό πράγμα, έτσι.
1: Oh, και τι ακόμα δεν έχουμε, μόνο εδώ, στο Kiss 92,9. Μην πάτε πουθενά!
0: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Έρος Ραματζώτη, Un Atimo di Pace.
2: Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Ηλία! Ρίχτα!
9: Αυτή η νύχτα μένει.
10: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: 92,9 Kiss.

0: buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, Arghiri. No, sono nenda dio, come ne è chi?
0: Ma posta mi la mezza ital, canane calao eros. Λοιπόν, τι ωραίο ξημέρωμα είναι αυτό, παιδιά, έξω που έρχεται.
1: Σήμερα δεν έχει σύννεφα, οπότε ο ήλιος έχει αρχίσει και ξεπροβάλλει πίσω από τα βουνά και τις πολυκατοικίες του Αμερουσίου.
0: Όχι, όχι, είναι ένα μαγικό πρωινό, πολύ ωραία. Σας προτείνω να δείτε έξω από το παραθυρό σας.
1: Είναι και ο Χάρι Πότερ έξω. Το μαγικό που είναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να μάθουμε ποια είναι αυτή η ελληνική σούπα που έχει τρελάνει τον κόσμο όλο και έχει μπει στη λίστα με τις καλύτερες σούπες στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Αχ, ποια είναι.
0: Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι. Για στείλτε μας και εσείς στο Viber 6942-929-929.
1: Σούπα θεωρείται.
0: Δεν θα ξεκινήσω να σου το πω. Θα σου πω πρώτα ποιες είναι πάνω από εμάς.
1: Τα μαλλιά Αγγέλου.
0: Τα μαλλιά Αγγέλου είναι ο Φιδές. Λοιπόν, η αγαπημένη παραδοσιακή συνταγή με αυγολέμονο, παρακαλώ.
1: Κοτόσουπα αυγολέμονο. Κοτόσουπα έχει αυγολέμονο, δεν ξέρω.
0: Ξεχώρισε στη νέα λίστα διεθνούς γαστρονομικού οδηγού, συγκεντρώνοντας υψηλή βαθμολογία ανάμεσα στις κορυφαίες γεύσεις. Δεν είναι στις πρώτες θέσεις, είναι όμως μέσα στη λίστα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, λοιπόν, αφήνοντας πίσω διάσημα πιάτα, βρέθηκε το παραδοσιακό βόρι-βόρι από την Παραγουάη, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακή βαθμολογία 4,7 στα 5, παρακαλώ.
1: Άντε καλέ!
0: Μάλιστα, η συγκεκριμένη σούπα έχει μια ενδιαφέρουσα γευστική συγγένεια με τη δική μας, καθώς βασίζεται και αυτή σε μικρές μπαλίτσες από καλαμποκάλευρο και τυρί που μαγειρεύονται μέσα σε ένα αρωματικό ζωμό κοτόπουλου με λαχανικά. Σου κάνεις ένα καλό.
1: Φανταστικό, ακούγεται και είναι και καυτερό από ό,τι έχω ακούσει αυτό.
0: Το βόρι-βόρι.
1: Το βόρι-βόρι. Τώρα φαντάσου ψωμάκια με τυρί μέσα σε αυτό το ωραίο το παχύρευστο υγρό της σούπας που είναι και καυτερό.
0: Εντάξει, εμείς ρίχνουμε ψωμάκια με ψωμί σε όλες τις σούπες μέσα και κάνουμε παπάρα. Αυτή,
1: και αυτή κάνουν... την κάνανε original παπάρα.
0: Στο βόρι-βόρι.
1: Φυσικά.
0: Τέλος πάντων, στη δεύτερη θέση της λίστας με βαθμολογία 4,5 παρακαλώ. Βρίσκεται το Μπαϊάν Κρμπάσι. Κορμπάσι. Είναι από το
1: Γκαζιαντέπ. Σωστά το είπες, της Τουρκίας.
0: Αυτό λέει, λοιπόν, τώρα παραδοσιακά σερβίρεται στην περιοχή ακόμη και για πρωινό γεύμα και είναι ένας έντονος ζωμός με αρνί, ρύζι, σκόρδο και καυτερά μπαχαρικά. Και αυτό το τρώνε και πρωί, λέει κιόλας, για να ανοίξει και να ξυπνήσει τον οργανισμό.
1: Ανοίγει τώρα το καυτερό το πρωί, σε στέλνει στα ουράνια.
0: Ω Παναγία μου, λοιπόν.
1: Το ελληνικό πες μου, ποιο είναι το ελληνικό?
0: Τα γιουβαρλάκια. Τα γιουβαρλάκια, παρακαλώ, με βαθμολογία 4,3 στα 5 και στη θέση 40 αποδεικνύουν πως η απλότητα των υλικών μπορεί να κερδίσουν ένα διεθνές κοινό.
1: Τα γιουβαρλάκια δεν μου άρεσαν ποτέ ούτε όταν έτρωγα κρέας.
0: Γιατί δεν ξέρεις
1: όταν
0: να τρως.
1: Όταν είχαμε γιουβαρλάκια στο σπίτι, ναι, ήμουν σας, δεν θέλω να φάω γιουβαρλάκια. Δηλαδή
0: γιατί?
1: Το ίδιο που μπορείς να το κάνεις και φτεδάκι,
0: ναι,
1: πας και το βάζεις μέσα σε μια σούπα με ρύζι.
0: Όχι, το γιουβαρλάκι έχει ρύζι.
1: Το ξέρω ρε παιδί μου, αλλά το ίδιο, τον ίδιο κοιμά μπορούσες να το κάνεις κάτι καλύτερο,
0: ναι.
1: Μπορείς να το
0: ωραίο.
1: Κάνεις ένα ωραίο και φτεδάκι.
0: Είναι ωραίο, ελαφρύ ρε παιδί μου. Άμα θες μια ζεστή σούπα έτσι με λίγο καροτάκι. Και τώρα πια δεν αυγοκόβουνε κιόλας. Δεν το κάνουμε αυγόκομμα, το κάνουμε γιαουρτάκι. Και γίνεται ένα χυλωμένο. Πολύ ωραίο, με ταχίνι και λεμόνι.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο φαΐ. Γιατί είσαι στριμμένο.
1: Δεν μου αρέσει τα γιουβαρλάκια. Βέβαια, αν μεγάλο να κέτρωγε κρέας, μπορεί και να μ' αρέσαν. Όταν είναι μικρή, δεν μ' αρέσαν.
0: Και με κοτόπουλο είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πείτε εσείς, συμφωνείτε με την κατάταξη. Τα γιουβαρλάκια είναι για τη θέση 40.
1: Να μας στείλετε στο Viber, αλλά να μας πάρετε και τηλέφωνο για να παίξετε όνομα ζώο φυτό πράγμα. Γιατί σας έχουμε, παιδιά μου, 80 ευρώ δωρεπιταγή από το Ζου Τσαμπανερία.
0: Για να πάτε να φάτε, όχι μόνοι σας πια με 80 ευρώ, παίρνετε το σόι.
1: Που είναι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, ένα μαγικό χώρο που σου δίνει την ευκαιρία για ένα ξέχαστο δείπνο κάτω από την Ακρόπολη.
0: Παίζουμε με το θήτα, παιδιά. Θανάσης, πού σε θανάσει. Αυτό. Παίζουμε με το θήτα. 2-10-80-50.000. 80 ευρώ δωρεπιταγή από τα Ζου Τσαμπανερία για να πάτε να φάτε με την παρέα σας. 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Μας τραγουδάει ο Jason Derulo εδώ στον αέρα το 92,1 και σε αυτό το όμορφο παλικάρι.
1: Άσε μας κυρά μου πρωί πρωί, εγώ θέλω να παίξω. Πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Και υποδεχόμαστε τον Εφραίμ. Καλημέρα Εφραίμ.
3: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά. Πώς σου φαίνεται που έπιασε γραμμή?
3: Μου φαίνεται εξαιρετικό, γιατί παίρνω κάθε μέρα για να σας ακούω φέτος. Και λέω θα πιάσω μια ρήμα από γραμμή.
1: Συγγνώμη, φέτος ήρθες στην παρέα μας εσύ. Φέτος μας ανακάλεψες.
3: Ήρθα φέτος στην παρέα σας, ναι.
0: Ήρθες πολύ καθυστερημένος.
3: Δεν άκουσα, ήμουν πολύ καθυστερημένος όντως.
1: Η σημασία έχει ότι ήρθες. Και προφανώς καταλαβαίνω ότι θα μείνεις κιόλας.
3: Θα μείνω σίγουρα, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση κάθε πρωί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σε λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για να σου πω κάτι. Αν είσαι έτσι πολύ θυμάρι, του δίνω μία λέξη για να το βρει,
1: ναι.
0: Για να πάρει το ζούτσα
3: πανελία,
0: για να μην αλλάξει ραδιόφωνο. Για να μην αλλάξει γνώτητα τα κάνω αυτά, μην νομίζεις.
3: Ποτέ, 92,9.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αν είσαι θηριοδαμαστής.
1: Αν σε λέγανε Θανάση αντί για Εφραίμ.
0: Αν έκανες Θαλάσσιο.
1: Τα πάμε όλα, φτάνει. Λοιπόν, Εφραίμ, να δώσω χρονόμετρο. Μας περιμένει μια δωρεπιταγή από τα ζούτσα μπανερία αξίας 80 ευρώ.
0: Πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο.
3: Δώσε, γιατί ήδη πεινάω, έτσι.
1: Λοιπόν, φύγαμε. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα από θήτα.
3: Θανάσης.
0: Μία πόλη.
3: Θράκη δεν είναι, Θράκη.
1: Άστη τώρα.
3: Θεσσαλονίκη, παιδιά, Θεσσαλονίκη.
1: Σινεμά χωρίς οροφή.
3: Θερινό.
0: Υπάρχει και ένα τέτοιο σκι.
3: Σκι.
1: Ναι καλέ, το καλοκαίρι.
0: Πού πάμε για σκι? Στη θάλασσα, πώς λέγεται το...
3: Θαλάσσιο σκι.
1: Άντε μπράβο, ένα επάγγελμα.
3: Παναγία μου. Θυρωρός.
1: Λέγεται και έτσι και η Σαντορίνη. Α, εδώ το.
3: Θύρα.
1: Μπράβο. Οι δύο πόλοι μιας μπαταρίας είναι ο αρνητικός και ο...
3: θετικός.
1: Ένα αντικείμενο.
3: Θρανίο.
0: Τώρα φίλε, δεν μπορούμε να σου δώσουμε.
1: Ρε φίλε, σου είπαμε τέσσερις κατηγορίες στην αρχή μεταξύ σοβαρού και αστείου και μετά μου αγχώθηκες.
0: Προς το τέλος ήταν αυτές που το είπαμε, βέβαια.
3: Το έκανα.
0: Το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούσε να σκεφτεί τη Θεσσαλονίκη. Εκεί φάγαμε χρόνο, στη Θράκη.
3: Εκεί έφαγα το χρόνο.
1: Γιατί ρε φίλε, πες μου ρε φρέν, τι σου συνέβη?
3: Να σας πω κάτι, ναι. Ήθελα να σας ξαναπάρω γι' αυτό.
1: Α, το δέχομαι.
0: Θα μας ξαναπάρεις όμως, όχι αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη θα είσαι πιο τυχερός.
1: Θα στέλνεις το Viber αυτή τη βδομάδα για τιμωρία κάθε μέρα. 6942-29-29. Θα στέλνεις καλημέρα.
3: Ούτε τα παιδιά δεν βάζεις και στις τιμωρίες.
0: Πού πηγαίνεις τώρα στο σχολείο, πηγαίνεις σε Εφραίμ?
3: Πάω στο σχολείο, παιδιά, ναι. Δουλεύω στο σχολείο, είμαι δάσκαλος.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια λες.
3: Ναι.
0: Εγώ το είπα για πλάκα.
3: Δεν πιστέψατε.
1: Ναι.
3: Γιατί συνήθως αυτοί που με βλέπουν δεν το πιστεύουν γιατί μικροδείχνω, αλλά. Δεν με βλέπετε, παιδιά.
1: Δεν τον Εφραίμ που είναι τσαχπίνης. Λοιπόν, Εφραίμ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ξαναπεριμένουμε,
3: εννοείται. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Σπύρο μου.
1: Όρθιοι. Λοιπόν, σε φιλούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα του Kiss 92,9.
3: Σας χαιρετώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Είσαι 92,9, 5η, 24 Σεπτεμβρίου και πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Θέλω να πάω Θεσσαλονίκη, παιδιά, και θέλω να γυρίσω πίσω στα σχολικά τα χρόνια. Not.
0: Σήμερα τι έχουμε πάθει, όλο αναμνήσεις από τα σχολικά χρόνια.
1: Αλλά
0: είμαστε.
1: Σαν οδηγός θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη στη Θεσσαλονίκη.
0: Σαν οδηγός τι εννοείς?
1: Θα σου εξηγήσω ακριβώς. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη θα τοποθετηθούν δεκάδες έξυπνες πινακίδες με ραντάρ έξω από τα σχολεία,
0: ναι,
1: ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια όταν πλησιάζεις ένα σχολείο, ναι, να μην καζώνεις, να μην πηγαίνεις τώρα σαν τον τρελό. Θα υπάρχουν αυτές οι πινακίδες οι οποίες θα έχουν και ραντάρ και θα καταγράφουν την ταχύτητα με την οποία προσεγγίζει το όχημά σου το σχολείο,
0: ναι,
1: και θα σου βγάζει ειδοποίηση. Θα σου λέει, ρε παιδί μου, πηγαίνετε με 60. Χαμηλώστε. Χαμηλώστε.
0: Σε τι βοηθάει αυτό?
1: Αυτό βοηθάει τους μαθητές να περάσουν το δρόμο με μεγαλύτερη ασφάλεια. Στα περισσότερα σχολεία έχουν τροχονόμο το πρωί.
0: Βέβαια,
1: το
0: πρωί, και είναι εθελοντές. Είναι γονείς εθελοντές οι άνθρωποι που περνάνε με αυτή την πινακιδούλα.
1: Με αυτή την πινακιδούλα.
0: Η φωσφοριζέτη, το μπουφανάκι που το έχω ζηλέψει πάρα πολύ αυτό το μπουφανάκι.
1: Γιατί το έχει ζηλέψει?
0: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Τι εννοείς?
1: Μάλιστα. Θεέ μου, αυτό μας έλειπε τώρα να μου έρχεται με το φωσφοριζέ το μπουφανάκι.
0: Χρήσιμο, γιατί τα παιδάκια στο πρωί στο σχολείο, τα μελισσάκια στα μελισσόπουλα είναι.
1: Ναι, θέλει να περάσουν το δρόμο με ασφάλεια. Να σου πω κάπου εδώ βέβαια ότι και στην Αθήνα έχω δει τέτοιες πινακίδες σε σημεία.
0: Okay, σου έχει χτυπήσει σε ένα πινακίδα, πήγαινε με 60.
1: Ποτέ δεν μου έχει χτυπήσει, γιατί εγώ τηρώ πάντα τα όρια ταχύτητα.
0: Είσαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Είμαι τέτοιος και παρατέτοιος. Όταν περνάς τόσες ώρες στους δρόμους, Αργύρη μου, οδηγώντας. Δηλαδή, εγώ πραγματικά λάθος καριέρα έχω επιλέξει. Εγώ ταξί έπρεπε να είμαι και στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στους οδηγούς ταξί εκεί έξω.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω μια συνάδελφό σας εδώ, όντως. Η Ταρίφα.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Love Don't Cost a Thing από Jennifer Lopez. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Η περίοδος εκπαίδευσης τελείωσε, μας λέει η Ντουα Λίπα.
1: Μάλιστα.
0: Πλέον σταματάμε την εκπαίδευση.
1: Εδώ, στον Kiss 92,9, μας κάνει μάθημα η Ντουα Λίπα και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε και άλλο μάθημα στη δεύτερη ώρα. Σε λίγο μαθαίνουμε γιατί έφαγε πρόστιμο 403 εκατομμυρίων ευρώ η Google.
0: Να τα έπαιρνα εγώ αυτά τα λεφτά, θα σου έλεγα ότι θα τα έκανα. Αλλά και τι μπορεί να πάθεις όταν πας να κλέψεις καύσιμα.
1: Γιατί το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Μείνετε εδώ, θα τα μάθετε όλα σε πάρα πολύ λίγο. Μόνο στον Kiss 92,9. This
2: is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
4: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
3: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Καλώς τη!
12: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
13: Γεια σας!
12: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
12: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
11: Σοβαρά?
12: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: talking shit, but you're going home alone, aren't you?
1: Με τρελή όρεξη εδώ στον αέρα του 92,9 γη.
2: Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ένα υπέροχο πρωινό. Έτσι έχει ξημερώσει για τα καλά. Ένας υπέροχος ήλιος που έρχεται να ζεστάνει τις ψυχές μας.
1: Και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ.
2: Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες και γενικότερα το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες, μπορείτε να μπείτε φυσικά στο dei.gr.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
2: Σαλαλαλαλαλαλα. Παιδιά, δεν θέλω να πω τίποτα από τον καιρό. Θέλω να πω μόνο ότι έχει βγει ένας ωραίος ήλιος, ένας υπέροχος ουρανός χωρίς σύννεφα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα μπορεί να φτάσει και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Υπέροχο πρωινό. Υπέροχο πρωινό. Μ' αρέσει. Το αγαπώ. Το θέλω. Το κρατώ.
1: Μάλιστα.
2: Θες να πάμε παρακάτω? Όχι.
1: Ήμουνα λίγο, όπως το λένε, σκεπτική, γιατί εχθές μου έλεγες υπέροχο πρωινό που είχε κατήφια έξω και ήταν φανταστικά και τώρα βλέπω τον ήλιο και λέω τι δίδυμος είσαι εσύ ρε παιδί μου.
2: Ότι και τα δύο υπέροχα
1: μου αρέσουν. Τη μια μέρα, την άλλη μέρα, δηλαδή.
2: Ναι, γιατί βαριέμαι εύκολα.
1: Βάλε με σε μια τουλάχιστον να ξέρω τι θα μου ξημερώσει ρε εσύ αργύρι. Κάθε φορά δεν ξέρω τι μου ξημερώνει με σένα. Νιώθω ότι είσαι ο Τζέκιλ και ο Χάιντ.
2: Απλά βαριέμαι εύκολα και εχθές δεν πρόλαβα να βαρεθώ τη Μουνταμάρα. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν ένα υπέροχο πρωινό. Και σήμερα που βγήκε ήλιος με ευνηδίασε.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ένα υπέροχο πρωινό.
1: Επειδή βαριέσαι εύκολα και βαριέμαι και εγώ εύκολα, έχω βαρεθεί την κίνηση στους δρόμους που είναι κάθε μέρα η ίδια.
2: Με σένα δεν έχει αυτές τις εναλλαγές κίνησή σου.
1: Ναι, και η κίνηση μένει ίδια στην Αθήνα.
2: Μα εμένα ο καιρός μου αλλάζει. Εσένα δεν αλλάζει η κίνησή σου.
1: Ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Η Λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι σκανα... Πραγματικά, άμα με βάλεις κάθε μέρα τι ώρα να σου λέω την κίνηση, χωρίς να δω το χάρτη, μπορώ να την πω.
2: Όχι, ρε. Καλά κάνεις και το βλέπεις το χάρτη. Μπορεί να έχουμε κάποια ανατροπή.
1: Τον βλέπω, αλλά έτσι έχω μάθει τους δρόμους της Αθήνας που έχουν πάντα κίνηση.
2: Δεν υπάρχει καμία ανατροπή.
1: Καμία ανατροπή, τίποτα. Έχει κίνηση στην Κηφισία, ανεβαίνοντας όλη η Κηφισία στην Μπλοκ, όπως και η κάθοδος ή αρθιτού στο κέντρο.
2: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που όταν λες κίνηση μας έρχονται μηνύματα στο Viber από κίνηση από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Τώρα μας ήρθε από τη Χαλκίδα, μας έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη, από το Βόλο. Παιδιά, κίνηση και εδώ, στην τάδε οδό. Λες και τις ξέρουμε. Πάρα πολύ μου αρέσει. Στείλτε, στείλνετε. Μ' αρέσει να στέλνετε.

0: Κίνηση τώρα στο κέντρο της Ινδίας, μας λέει ο Βαγγέλης.
1: Σας αγαπώ ρε, είστε φανταστικοί. Εδώ στον Κίς οι ακροατές είναι φανταστικοί. Είστε υπέροχοι, ο ένας καλύτερος από τον άλλον, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν Αργύρη μου, θέλω να σου πω τώρα τα νέα της Google.
2: Για πες.
0: Η Google απειλείται με 403 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο που της υπέβαλε η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.
2: Ναι.
0: Γιατί σου λέει ότι η Google μας παρακολουθεί. Είναι δεδομένο ότι παρακολουθούμαστε από την Google.
2: Μα δεν είμαστε σπίτι, συζητάμε για κάτι ή εδώ που λέμε κάτι και ξαφνικά ανοίγεις το κινητό και σου βγαίνει διαφήμιση για αυτό που μίλαγες προηγουμένως.
0: Καλά, εγώ όταν κάτι το έχω χάσει στο ίντερνετ, ένα βίντεο που έψαχνα, λέω αχ, αυτό το βίντεο να βρίσκα τώρα που ήταν αυτή η κυρία που έλεγε αυτό το πράγμα. Και δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Το
2: βγαίνει. Βγαίνει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα όμως ποιο είναι το ζήτημα. Ότι η Google, εκτός από όλα τα υπόλοιπα δεδομένα που παίρνει, έχει την έγκριση να παίρνει συνεχώς την τοποθεσία μας.
2: Α, το πού βρισκόμαστε.
0: Δηλαδή, να αναγνωρίζει πού βρίσκεται ο χρήστης αυτή τη στιγμή Αργύρης. Γιατί σου έχει φτιάξει ήδη ένα προσωπικό προφίλ που έχει μέσα σου όλα τα στοιχεία
2: φυσικά.
0: Σου.
2: Αυτό δεν συνδέεται αυτόματα και με το Google Maps που έχουμε όλοι πια.
0: Φυσικά, ναι, είναι και με το Google Maps, είναι όλα μαζί. Τέλος πάντων, και τεχνιέντος βρήκε έναν τρόπο να πάρει την αποδοχή για την τοποθεσία, το οποίο είναι παράνομο. Και ουσιαστικά η Google το έχει αποδεχτεί ότι είναι παράνομο. Ναι, το είπε.
2: Είπε.
0: Δεν το είπε, απλά σου λέει εντάξει, θα συμμορφωθώ.
2: Βγήκε λοιπόν αυτό το πρόστιμο και τώρα λέει τους έχουν δώσει 6 μήνες για να το πάρουν.
0: Τους έχουν δώσει 6 μήνες για να το διορθώσουν όλο αυτό το ζήτημα που γίνεται.
2: Για να συμμορφωθούν, βέβαια.
0: Ναι, γιατί σου λέει ουσιαστικά ότι το πρόβλημα είναι ότι η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων εντοπισμού της θέσης των χρηστών είναι μία από τις πιο παρεμβατικές μορφές παρακολούθησης εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως και παραβιάζει τις νομοθεσίες αυτές που ισχύουν.
2: Εντάξει.
0: Έτσι καταγράφονται ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες που βοηθούν στη δημιουργία του ατομικού προφίλ κάθε χρήστη, με αποτέλεσμα τις στοχευμένες διαφημίσεις με αντίστοιχο κέρδος της εταιρείας, τη χειραγώγηση των χρηστών και την πόλωση.
2: Να βάλω ένα προβληματισμό και θέλω πάρα πολύ τη γνώμη σας στο Viber. Αλλά και τη γνώμη σου, Ζωή. 6942-929-929. Απ' τη μια λέμε ότι εξυγχρονιζόμαστε, έχουμε smartphone στα χέρια μας, τα οποία είναι κινητοί υπολογιστές και πραγματικά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και απ' την άλλη θέλουμε και ιδιωτικότητα. Αντρεύονται αυτά τα δύο? Ένα ερώτημα βάζω μόνο.
0: Η αλήθεια είναι ότι μπορούν να παντρευτούν.
2: Πώς γίνεται, άμα τα θες όλα τα δεδομένα μπροστά σου τη στιγμή που τα θες, δηλαδή θέλω να πάω στη Λυκόβρηση.
0: Ισχύουν και οι νομοθεσίες, γιατί μπορεί να γίνει αυτό. Μπορείς να έχεις όλη την τεχνολογία μπροστά σου, χωρίς να πολλούνται τα δεδομένα σου εταιρείες για να βγάλουν λεφτά. Αυτό είναι ένα υπόλοιμα, αν θέλεις, του καπιταλισμού.
2: Το ακούω.
0: Δηλαδή,
2: το ακούω.
0: Σου λέει, θέλεις να έχεις ίντερνετ και να έχεις όλη την πληροφορία. Θα πουλάω τα δεδομένα σε εταιρείες και θα βγάζω δισεκατομμύρια μόνο και μόνο από αυτό. Όταν κάτι είναι τζάμπα, γύρι μου, δεν είναι ποτέ τζάμπα. Το προϊόν είσαι εσύ συνήθως. Το Google το χρησιμοποιείς τζάμπα, αλλά η Google βγάζει λεφτά από σένα.
2: Καλέ, τι ωραία που τα λέω, Ζωή. Με μάγεψες.
0: Με την τεχνολογία. Είναι τη γλώσσα μου.
2: Μπράβο, μπράβο. Δεν την είχα αυτή την εικόνα, δεν την είχα για σένα. Μπράβο.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

Kiss Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 18 λεπτά μετά τις 8. Διανύουμε ήδη τη δεύτερη ώρα του Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Μπρε.
0: Και θέλουμε τώρα να σας πούμε έτσι αυτές τις ωραίες ιστορίες. Νομίζω μια

0: γκαφατζίδικη η μουσική έπρεπε να βάλεις. Η Μαρία Κάλλας εδώ είναι.
1: Η Μαρία Κάλλας ταιριάζει.
0: Η Μαρία Κάλλας ταιριάζει με όλα, η αλήθεια είναι, αλλά όχι με τα. Λοιπόν. Δύο άνδρες και συγκεκριμένα ο Ντίν Ράλστον και ένας φίλος του εντόπισαν κάποια στιγμή ένα λεωφορείο σταθμευμένο. Ήταν αργά τη νύχτα λοιπόν και σου λέει τι θα κάνουν, θα κλέψουν τα καύσιμα.
1: Ψάχνανε αυτοί, σου λέει, να κλέψουν ήδη καύσιμα. Είχαν όλο μπράβο. Τον εξοπλισμό μαζί τους, λένε θα πάρουμε βενζίνη. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ βενζίνη.
0: Θα κλέψουμε καύσιμα λοιπόν. Συνήθως πετρέλαιο και είναι αυτά τα μεγάλα οχήματα.
1: Κάνανε γύρω-γύρω το λεωφορείο και βρήκανε μια τρύπα.
0: Είδαν ότι δεν τους κοιτάει κανένας λοιπόν και κάνουν γύρω-γύρω-γύρω και αφού δεν τους έβλεπε κανένας, συνδέουν λοιπόν το λάστιχο με μια τρύπα. Αρχίζουν να αντλούν λοιπόν αυτό που νόμιζαν για καύσιμο και τελικά συνειδητοποίησαν ότι αυτό που αντλούσαν ήταν τα απόβλητα του συγκεκριμένου λεωφορείου, διότι αυτό το λεωφορείο διέθετε τουαλέτα.
1: Είχε βεσέ!
0: Είχε βεσέ.
1: Και αντί για βενζίνη που είναι χρυσό, τι του βγήκε στη σωλήνα.
0: Σκατά τα κάνανε κοινό. Αυτό. Το βάλανε στα πόδια λοιπόν και μετά ήρθε η αστυνομία γιατί τα λερώσανε λίγο εκεί τα πράγματα και πραγματικά δεν ξέραν και η αστυνομία ίδια γιατί αυτοί οι άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή, γιατί ουσιαστικά ναι μεν ήταν μια απόπειρα κλοπής, αλλά από τη στιγμή που δεν έγινε και τίποτα δεν καταλάβανε πόσα καντάρια βλακείας είχαν αυτοί οι άνθρωποι τελικά. Ποια ήταν η μεγαλύτερη γκάφα που κάναν, ότι δεν είδανε σε ποια τρύπα βάλανε το λάστιχο ή ότι δεν.
1: Ότι πήγαν να κλέψουν
0: καύσιμο.
1: Να σου πω κάτι. Άμα τα κλέβανε, θα του χειροκροτούσε πραγματικά, αλλά ούτε αυτό δεν μπορούσαν να κάνουν.
0: Τι προάλλε δεν διαβάζαμε για κάποιου που εν κινήσει προσπαθούσαν να κλέψουν κοτόπουλα από ένα.
1: Λοιπόν,
0: από ένα φορτηγό.
1: Δεν το
0: τι του έχει πιάσει τώρα και προσπαθούν εν κινήσει να κάνουν.
1: Είναι δύσκολη κυριαρχία.
0: Κοτόπουλο και ακαθαρσία.
1: Να σου πω κάτι. Κάπως θα μπορούσαν όμως να τα αξιοποιήσουν αυτά. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Είναι
1: τα παίρνεις που τα παίρνεις. Δεν πας να τα κάνεις λίπασμα κάπου. Να τα πουλήσεις για λίπασμα. Αλφα ποιότητα.
0: Αυτή την άχαρη στιγμή που κατάλαβαν ότι κάτι μυρίζει περίεργα. Και δεν είναι το καύσιμο.
1: Πολύ γρήγορα νομίζω το κατάλαβα. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
2: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: τις καλύτερες 90s ζουνάω επιτυχίες ακόμα εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί.
1: Το καλύτερο πρωινό ξύπνημα σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου και τους καλύτερους διαγωνισμούς τρέχουν, οι καλύτεροι διαγωνισμοί τρέχουν στο Instagram του Kiss 92,9 και σας λέω πάντα τρέχτε τώρα στο Instagram του Kiss, πατήστε follow γιατί εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί συγκεκριμένα.
0: Αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε μία δώρο επιταγή 600 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης. Η εταιρεία Κηρύτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα, κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και φυσικά κάνει και ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950. Μπείτε λοιπόν στο site www.kiritsispavlaepiplo.gr για να δείτε τα έπιπλα και φυσικά έχει και, έχει καταστήματα στην Αθήνα, στην Κηφισιά, στον Άλυμο και στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Και μία δώρο επιταγή αξίας 600 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης θα γίνει δικιά σας, που θα ανακοινωθεί ο νικητής την Παρασκευή εδώ. Πού αλλού, στο breakfast show το νου σας. Σήμερα είναι Πέμπτη. Αύριο βγαίνει νικητής. Δεν έχετε πολύ χρόνο. Γρήγορα στο Instagram του Kiss, follow και μείνετε εκεί standby και για το διαγωνισμό για τα έπιπλα Κηρύτσης αξίας 600 ευρώ και για άλλους που έρχονται ως ο νουπο.

0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90s to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σειρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
7: Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλου.

0: 92,9 πάντα για πάντα και μόνο εδώ με την καλύτερη διάθεση, την καλύτερη 90's του Now μουσική. Και πάμε σε κάτι που αρχικά όταν τα ακούσαμε μας τάραξε λίγο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι.
1: Μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι, παιδιά μου, γιατί δέχτηκε ένα τεράστιο πλήγμα η Scrooge όταν άγνωστοι χάκαραν την υπηρεσία Last Mile.
0: Εχθές λοιπόν έσκασε η είδηση.
1: Ναι. Ναι, είναι υπηρεσία courier, δεν είναι το κανονικό το Scrooge, το site που μπαίνει και ψωνίζει και έχει τα στοιχεία τη κάρτα σου.
0: Οι περισσότεροι φοβήθηκαν λοιπόν ότι έγινε παραβίαση εκεί πέρα και ότι όλα τα στοιχεία καρτών που έχουν γίνει αγορές από χρήστες έχουν παραβιαστεί. Όμως, αυτό που δεν είχα καταλάβει και εγώ, γιατί και εγώ, σαν τους ανθρώπους αυτούς, είμαι πανικοβλήθηκα μέσα και τη λέω: Ζωή!
1: Μου κλέψανε την κάρτα από το Scrooge.
0: Μου κλέψανε την κάρτα δηλαδή από το Scrooge, μου λέει: Όχι, είναι ο courier του Scrooge, η εταιρεία courier τη Scrooge.
1: Απλά διέρευσαν
0: δεδομένα
1: από ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνία. Σου λέει ότι δεν επηρεάστηκαν οι κάρτες, που είναι το πιο σημαντικό. Mm. Η εταιρεία ανέφερε ότι προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
0: Ποια είναι, μας είπε. Γιατί όλοι τα προβλεπόμενα κάνουν, αλλά δεν μας λένε ποια είναι τα προβλεπόμενα.
1: Και να σου πει εσύ, Αργύρη, θα καταλάβεις τι
0: πιθανό
1: κάνανε στο σύστημα μέσα. Πώς το κάνανε αδιαπέραστο από hackers.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, τώρα αυτοί που έχουν δει και τι παραγγέλνει ο καθένας. Αν εγώ είχα παραγγείλει, ας πούμε, δύο βρακιά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι βλέπανε τι έχει μέσα το δέμα. Νομίζω ότι, δεν νομίζω ότι υπήρχε τόσο ευαίσθητη πληροφορία μέσα το τι έχει παραγγείλει.
0: Διεύθυνση και τηλέφωνα μόνο του ενδιέφερε για να στέλνουν τα δικά του.
1: Ναι, επίσης νομίζω ότι στο Scrooge Last Mile δεν φαίνεται και τι έχει μέσα το δέμα.
0: Πολύ
1: δηλαδή,
0: πιθανό.
1: Οι πάνες ακράτειες που παίρνει, κανένα δεν θα το μάθει, το υπόσχομαι εγώ.
0: Τη συγχαίρω με ζωή βαθιά.
1: Λοιπόν, η Scrooge.
0: Συγχαίρεται η πέτσα μου. Θα ήθελα να βγάλει η Λαρά.
1: Θα βγάλω η Λαρά, αλλά τι πανούλε σου ξέρει ποιο θα σε αλλάζει όταν μεγαλώσει. Μάντεψε.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Bailamos λοιπόν και Enrique Iglesias.
1: Εγώ είπα τι είπαμε.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν.
1: Bailamos, Enrique Iglesias, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
0: Μάλιστα. Οριακά εγκεφαλικό. Είναι αυτά που λέμε, παιδιά, πριν βγούμε στον αέρα εδώ πέρα και γίνεται χαμός, γιατί ο καθένας περνάει και μας λέει μια ωραία είδηση. Λοιπόν, πάμε να κουσκουσάρουμε όμως.
2: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Και θα σας πάω στις Αμερικές, στα Λος Άντζελες εκεί πέρα. Θα σας πάω στα Όσκαρ, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια, αλλά τώρα αρχίζουν και μαγειρεύονται οι υποψηφιότητες. Και η αγαπημένη μου, η μοναδική, η συγκλονιστική Anne Hathaway, αρχίζει να φημολογείται ότι θα μπει υποψήφια β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της Πινελόπης στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν έχουν βγει υποψηφιότητες ακόμα, απλά...
1: φημολογείται.
0: Όχι φημολογείται, τα Universal Pictures Studios έχουν πει επίσημα ότι είναι μια υποψηφιότητα που θα την τρέξουν, θα την υποστηρίξουν και θα προσπαθήσουν να τη βάλουν μέσα στις υποψηφιότητες. Μαζί με την ηθοποιό που έκανε την Κίρκη, όσοι έχετε δει την ταινία, πραγματικά ήταν συγκλονιστική, η Σαμάνθα Μόρτον, η οποία έπαιξε τη μάγισσα Κίρκη. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να δούμε δύο υποψήφιες από την ίδια ταινία και το ίδιο στούντιο, όντως στην υποψηφιότητα β' γυναικείου. Από τις 5 οι δύο να είναι από την ίδια ταινία. Είναι κάτι που έχει ξαναγίνει, δεν είναι σπάνιο. Επίσης, να σας πω ότι τα στούντιο έχουν σκοπό να προωθήσουν και την υποψηφιότητα πρώτου αντρικού ρόλου για τον Οδυσσέα φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Και η Anne Hathaway έχει ξαναυπάρξει και έχει κερδίσει Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου όταν είχε παίξει τη Φαντίν στους Άθλιους το 2013. Μια μέτρια ταινία, δεν είχε πάρει καλές κριτικές.
1: Μου άρεσε εμένα η ταινία.
0: Το έργο είναι συγκλονιστικό, εννοείται. Ναι. Αλλά γενικότερα η ταινία
1: στο
0: δεν
1: θέατρο είχε
0: πάρει.
1: Δεν μου άρεσε. Η ταινία μου άρεσε περισσότερο που το είδα στο Λονδίνο τους Άθλιους.
0: Εγώ το αντίφερα.
1: Δεν με εντυπωσίασε
0: βέβαια
1: το Λονδίνο.
0: Η ταινία, το ψαρωτικό της ταινίας τότε ήταν ότι για πρώτη φορά στην ιστορία η μουσική και τα τραγούδια τραγουδιόντουσαν ζωντανά την ώρα που γινόταν το γύρισμα.
1: Ναι, όντως.
0: Ήτανε αυτό το. Νομίζω εκεί είχε γίνει ο μεγάλος δώρος.
1: Θες να σου πω το πιο συγκλονιστικό από όλα. Oh. Όταν είχε βγει αυτή η ταινία, είχα πάει στην Κομμότρια με μια φωτογραφία της Anne Hathaway και της είπα: Έτσι θέλω να κάνεις.
0: Και σε έκανε.
1: Που είχε κοντό μαλάκι. Τέλος πάντων. Ναι, έκανε τώρα. Έχω τα ίδια μούτρα με την Anne Hathaway για να ταιριάξει το ίδιο.
0: Εγώ θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι η Anne Hathaway εξελίσσεται σε μια συγκλονιστική ηθοποιό. Μπορώ να τη δω στα πάντα, από την πιο απλοϊκή μπούρδα, χαζομπούρδα για να φας popcorn, μέχρι πολύ ωραίες ερμηνείες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ηθοποιός.
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: Ο λόγος για να μπαίνεις στο αυτοκίνητο, Αργύρι μου, ποιος είναι?
1: Ποιος είναι, για να έρθεις στο Kiss 92,9.
0: Για να ανοίξεις το ραδιόφωνο σου και να βάλεις 92,9 Kiss, που παίζουμε τις καλύτερες μουσικάρες, έχουμε τους καλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και έχουμε και τους καλύτερους διαγωνισμούς.
1: Ακριβώς. Kiss World Concerts, λοιπόν, 2026, και ήρθε η σειρά της Shakira Shakira.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Shakira Shakira. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας, που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου. Για να ζεις την εμπειρία, τι έχεις να κάνεις? Να μπεις στο kiss929.gr,
1: στο site του Kiss δηλαδή,
0: και να δηλώσεις συμμετοχή.
1: Με τη Genius Travel όλα αυτά, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες, παιδιά. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές, όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος με εορταστικά πακέτα, όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα, σου λέει. Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα, και η Shakira Shakira είναι εδώ για σας και μόνο.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν κάπου εδώ στο Geese 92,9, γιατί σε πολύ λίγο μαθαίνουμε ποια είναι η καλύτερη ώρα της μέρας για να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Αλλά παιδιά μου, θα μάθουμε και ποιος είναι ο life coach Αρούρη, το ποντίκι που έχει φέρει χαμό τώρα στα ελληνικά δεδομένα.
0: Θα τα μάθουμε όλα σε πάρα πολύ λίγο μόνο εδώ στο Geese 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Δεν είναι 100.
3: Ούτε 200.
2: Δεν είναι 300.
3: Είναι 1000.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 εκεί όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.

0: πέντα.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ, παμ. Του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: 92,9 Kiss. This is Kiss. Kiss Breakfast Show.
10: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μόλις 2 λεπτά μετά τις 9, αυτό σημαίνει ότι το Breakfast Show εδώ στο Kiss 92,9 έχει μπει στην τρίτη ώρα της εκπομπής του και οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπη στη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του.
1: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Τι ωραία Πέμπτη είναι αυτή που έχει έρθει στην παρέα μας σήμερα, παιδιά, έτσι 24 Σεπτεμβρίου. Ξεκινήσαμε μάλλον δροσερά το πρωί. Συνεχίζουμε με αρκετή ηλιοφάνεια, τη βλέπουμε ξεκάθαρα, σε ένα πεντακάθαρο ουρανό και θα φτάσουμε το μεσημεράκι γύρω εκεί στους 24 βαθμούς Κελσίου. Θα εμφανιστούν λίγα σύννεφα κατά τόπους, οι άνεμοι όμως θα παραμείνουν ασθενείς και το βραδάκι θα χρειαστεί ξανά κάτι ελαφρύ στους ώμους έτσι για να μην κρυώσουμε.
1: Είπε σίνεμα αντί για σύννεφα και σκεφτόμουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλω να πάω ένα σινεμά. Θέλω οπωσδήποτε να πάω ένα σινεμά. Παίζει ένα θρίλερ που θέλω πάρα πολύ. Βασικά παίζουν δύο θρίλερ που θέλω να δω.
0: Την τελευταία φορά που μου είπες να πάω να δω θρίλερ ήταν μια μπούρδα.
1: Εγώ βλέπω φανατικά θρίλερ και τώρα έχει βγει το Insidious το 2 και έχω λυσάξει να πάω να το δω γιατί το Insidious το 1 ήταν φανταστικό. Είχα καιρό να τρομάξω.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να δω και το 2. Λοιπόν, όποιος θέλει, 6942-929-929, να με πάει σινεμά, γιατί δεν βρίσκω άλλη άκρη.
0: Αχ, ζωή, εχθές έφαγα κάτι πολύ ωραία πατατάκια ρυζιού. Τώρα που πες σινεμά, το συνέδεσα με σνακ, λοιπόν, καταλαβαίνεις.
1: Και εγώ εχθές έκανα πάρα στο σπίτι, είχε έρθει ο Δημήτρης και κάναμε πάρα πολύ ωραία κουβέντα.
0: Το λέω για τις θερμίδες, βρε ανόητη, αυτό μου ήρθε. Λοιπόν, επειδή στο σινεμά μας σουλάμε συνέχεια.
1: Εγώ τίποτα, ποτέ. Μια κουβά popcorn. Παιδιά, δεν θέλω να πω την κίνηση, πραγματικά. Είναι αναπάντεχο το πράγμα. Στην Αττική οδό έχει κίνηση από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τα Βρυλίσια, δηλαδή απάλευτο. Κυφισός από πάνω μέχρι κάτω είναι χάλια. Η Κυφισία στα ίδια. Κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο. Ας πάμε σινεμά καλύτερα με τα πόδια.
0: Λίγο υπομονή, παιδιά. Δυναμώστε το ραδιοφωνό σας και είσαι 92,9 για σας και μόνο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss.

0: Είσαι 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, 7 μόλις λεπτά μετά τις 9 και πάμε να συζητήσουμε τώρα, παιδιά, ένα πρόβλημα που είμαι σίγουρος ότι όλοι την έχουμε πατήσει.
1: Φυσικά.
0: Ελάτε λοιπόν στην παρέα του Viber 6942-929-929 να μας καταθέσετε και εσείς τις δικές σας εμπειρίες. Πόσες φορές είναι αυτές που πάμε σούπερ μάρκετ για ένα πράγμα και φεύγουμε με 5 σακούλες?
1: Γιατί δεν πάω σούπερ μάρκετ? Γιατί εγώ είμαι αχόρταγη, είμαι μια λιχούδα που με το που μπω μέσα και θα δω ένα προϊόν θα πω, αχ, το χρειάζομαι πάρα πολύ αυτό το καινούριο πατατάκι που έχει βγει. Αχ, να πάρω και αυτό για να φάω μετά.
0: Είναι η διαφορά
1: να
0: μας.
1: Πάρω και αυτό για να συνακάρω μετά.
0: Εσύ δεν έχεις μάθει τη γενικότερα την από κοντά, ρε παιδί μου, συναναστροφή σε αυτού του είδους τα σούπερ πράγματα.
1: Σε σούπερ μάρκετ δούλευα, παιδάκι μου, πόσα χρόνια.
0: Δεν θες να πηγαίνεις. Εσύ αρέσει να παραγγείλεις από εφαρμογές.
1: Ξέρεις γιατί δεν θέλω.
0: Εγώ δεν μπορώ να παραγγείλω σούπερ μάρκετ
1: θέλω,
0: από
1: γιατί
0: εφαρμογή.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ και τα αγοράζω όλα από την εφαρμογή. Μπορώ να το κάνω στο χρόνο μου πιο συνειδητά και να πάρω 5 πράγματα που χρειάζομαι.
0: Εγώ, παιδί μου, ούτε το γιαούρτι που είναι τυποποιημένο. Πόσο διαφορετικό είναι. Δεν είναι ντομάτα να πει να την πιάσω και να τη δω. Γιαούρτι, τυποποιημένο είναι. Το συγκεκριμένο γιαούρτι που τρώω. Δεν μπορώ να το παραγγείλω από εφαρμογή. Θέλω να το δω με τα μάτια μου και να το πάρω.
1: Εγώ έχω πάθει και σούπερ μάρκετ overdose, βέβαια, και κρατάω όλη μου τη λαχτάρα για τα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
0: Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν ποια είναι η καλύτερη ώρα να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ για να μην ψωνίζουμε άχρηστα πράγματα και κυρίως μη διατροφικά. Γιατί μα πιάνει μια λύσα και παίρνουμε ό,τι ανθυγιεινό
1: υπάρχει.
0: Και
1: μόνο που το συζητάμε ότι είμαι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, έχω ήδη φανταστεί πως είναι το καρότσι μου αυτή τη στιγμή γεμάτο. Μέχρι και κατεψυγμένη σπανακόπιτα έχω πάρει χωρίς να τη χρειάζομαι.
0: Γιατί όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, η πείνα, η κούραση, η βιασύνη, ο συνωστισμός, όλα αυτά, αν τα έχουμε, μπορούν πολύ εύκολα να μας κάνουν να ξεφύγουμε από τη λίστα που πραγματικά θέλουμε να ψωνίσουμε.
1: Για να πάμε σούπερ μάρκετ, λοιπόν, τι πρέπει να είμαστε? Φαγωμένοι.
0: Φαγωμένοι, παιδιά, το στομαχάκι πρέπει να είναι γεμάτο και μια καλή ώρα για να πάμε σούπερ μάρκετ είναι πριν προλάβει το μυαλό να ξυπνήσει και πριν προλάβει να κουραστεί το μυαλό από τις πολλές αποφάσεις, είναι το πρωί.
1: Άρα, τρως το πρωινό σου.
0: Μάλιστα, και πάω σούπερ μάρκετ σου. Αυτό γιατί οι παλιές νοικοκυρές βγαίναν πρωί-πρωί κάνουν τα ψώνια του σπιτιού, χαζές ήταν.
1: Ναι, δεν είχα εγώ στο σούπερ μάρκετ όταν δούλευα 8 παρα 10, 8 η ώρα ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ, μαζευότανε λαός από παππούδια έξω από το σούπερ μάρκετ που περιμένανε να ανοίξουν και μας χτυπάγανε το τζάμι.
0: Και?
1: Ανοίξατε. 8 η ώρα ανοίγουμε, κύριε. Δεν λειτουργεί το ζήτημα. Παράνομο θα να σου κόψουμε απόδειξη πριν τις 8.
0: Γιατί σου έλεγε, κανονικά ήθελε να σου πει αυτός ο έρμος ο κύριος και η κυρία που ερχόταν, ότι αν καθυστερήσετε λίγο ακόμα θα πάρω άχρηστα πράγματα και θα χαλάσω όλη μου τη, θα καταθέσω όλη μου τη σύνταξη εδώ πέρα.
1: Ξυπνάμε τις 5 η ώρα το πρωί, καλέ τα παππούδια. Πολύ τους νιώθω τους παππούδες που ξυπνάνε τις 5 η ώρα το πρωί. Αλλά όχι, δεν θα πήγαινε έξω από σούπερ μάρκετ να κάνω ουρά σε καμία περίπτωση.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up, when I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου εδώ στο Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's των επιτυχίες. Και πάμε στα δικά μας εδώ, και όταν λέω δικά μας εννοώ τα δικά μας τα ελληνικά, τα ωραία. Ένας λαρισαίος λοιπόν τύπος, πολύ ωραίος τύπος, δημιούργησε μια πλατφόρμα προσωπικού AI coach για άσκηση, διατροφή και οργάνωση της καθημερινότητας. Μιλάμε για τον λαρισαίο Χρήστο Αποστόλου, και όπως εξήγησε ο ίδιος, πρόκειται για μια πλατφόρμα που μετατρέπει τις προσωπικές καταγραφές σε καθοδήγηση για άσκηση, διατροφή, γεύματα, σώμα και ευεξία. Εγώ προτείνω να μην συζητήσουμε παραπάνω γι' αυτό, γιατί έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στην παρέα μας ζωλοζώντανα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και νομίζω πως είναι η ώρα να καλημερίσουμε τον Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Πώς είναι ο καιρός στη Λάρισα? Για πες μας πριν ξεκινήσουμε να πούμε τα δικά μας, τι γίνεται εκεί?
1: Προς το παρόν ήλιο έχει, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, αλλά εντάξει, μετά από μπουρίνια χθεσινοβραδινά.
0: Α, είχατε τέτοια εσείς.
2: Τι ωραία τώρα να είσαι στη Λάρισα, να έχει βρέξει, να έχει ψυχρούλα.
0: Ξέρω μια ταβέρνα στη Λάρισα, άσε τώρα, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Πάμε στα ωραία, τα δικά σου όμως.
2: Λοιπόν, Χρήστο, θέλω να μας πεις λιγάκι, καταρχάς από πού προέκυψε η ανάγκη να δημιουργήσεις αυτή την εφαρμογή?
0: Και τι ακριβώς κάνει αυτή η εφαρμογή?
1: Ναι, πρακτικά η εφαρμογή τώρα, το aruri.gr, αποτελεί μία πλατφόρμα που ουσιαστικά η δημιουργία της προέκυψε από την ανάγκη των ανθρώπων για τις εφαρμογές. Δηλαδή, τι εννοώ? Όλοι μας έχουμε 5-6 εφαρμογές στο κινητό για να κάνουμε ένα διαφορετικό πράγμα.
0: Σωστός.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν ήταν ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μία πλατφόρμα ή μία εφαρμογή που μαζεύεται όλη αυτή η πληροφορία σε ένα πράγμα. Δεν θα κουράζουμε τον χρήστη με να ανοίγει ξανά και ξανά να σημειώνει άλλα πράγματα κτλ.
0: Και τη μνήμη του κινητού μας φυσικά.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε πρακτικά φτιάχτηκε ένας AI coach που ουσιαστικά είναι AI coach, γιατί τον σε καθοδηγεί από την στιγμή που θα ανοίξεις τα μάτια σου μέχρι και το βράδυ που θα πέσεις για ύπνο.
2: Λέγω, τον είδα, είναι ένας μπρατσαράς αρουραίος. Μπήκα και τον είδα.
1: Ναι, η μασκότ μας.
2: Είναι η μασκότ σας, ναι, πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι, πώς και αποφάσισες να το κάνεις μέσω AI? Ήταν κάτι το οποίο φαντάζομαι σε διευκόλυνε περισσότερο στη συλλογή όλων αυτών των δεδομένων?
1: Η αλήθεια είναι ότι η πλατφόρμα δεν στήθηκε μέσω AI. Χρησιμοποιούμε το AI για να επεξεργάζεται ο κάθε χρήστης τα δικά του δεδομένα, έτσι ώστε να τον καθοδηγεί καλύτερα. Δηλαδή, όταν ο χρήστης έχει πάρα πολύ πληροφορία, όπως είναι το βάρος, το ύψος, οι καταγραφές της ημέρας, τι προπόνηση έκανε, τι έφαγε, όλα είναι υπερβολικά πολλή πληροφορία για να επεξεργαστεί ένα σύστημα αυτοτελές χωρίς το AI. Το AI κατευθύνει βάσει των απαντήσεων που πρακτικά μας δίνει ο χρήστης. Οπότε μαζεύεται όλη η πληροφορία εκεί.
0: Και οπότε το αποτέλεσμα βγαίνει εξατομικευμένα για τον καθένα ξεχωριστά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Καθοδηγεί τον χρήστη και τον μαθαίνει και του δίνει, εννοείται, τις κατάλληλες προπονήσεις. Μπορεί να μην κοιμήθηκε χθες το βράδυ. Θα του δώσει μια προπόνηση που θα είναι πιο ήπια. Μπορεί να μην έφαγε καλά εχθές. Θα του δώσει άλλο θερμιδικό παράγοντα σήμερα. Όλα βασίζονται στις καταγραφές.
2: Από ό,τι είδα μέσα έχει και πάρα πολλές συνταγές εξατομικευμένες.
1: Σωστά. Μιλάμε πρακτικά για πάνω από 1000 συνταγές, αναλόγως βέβαια και το στόχο που έχει θέσει ο κάθε χρήστη.

0: Μπορεί να έχει θέσει απώλεια βάρους ή σύσταση σώματος, οτιδήποτε.
1: Εσύ είσαι IT ή είσαι IT γυμναστηριακός, ας πούμε?
0: Καμία σχέση. Η αλήθεια είναι ότι σαν developer είμαι από μικρή ηλικία αυτοδίδακτος, ενώ η κανονική μου ειδικότητα είναι γεωπόνος.
1: Φανταστικό.
0: Από το εξωτερικό.
1: Φανταστικό, ναι. Συγγνώμη. Άρα είσαι αυτοδίδακτος developer που απλά ήθελες να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα μέσω μιας εφαρμογής.
0: Σωστά, σωστά. Επειδή σε λίγα χρόνια η γεωπονία θα χρειάζεται κατά βάση, σκέφτηκα ότι ήθελα το ένα να το μάθω μόνος μου και το άλλο να το σπουδάσω ώστε να τα παντρέψω αύριο μεθαύριο. Και έχω κάνει αρκετές εφαρμογές στο παρελθόν.
2: Άρα να περιμένουμε και κάτι που αφορά τη γεωπονία.
0: Ναι, έχω ασχοληθεί και με αυτό για αλήθεια. Ναι.
2: Μάλιστα. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το αρούρι να το ψάξετε.
2: Το αρούρι να το ψάξετε για όποιον θέλει να το κατεβάσετε, να το χαζέψετε.
0: Ναι, arouri.gr. Μπορεί να μπει κανονικά, να εγγραφτούν και να μας βρουν οπουδήποτε και στα μέσα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας να μας εξηγήσεις. Καλή σου μέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
2: Τα φιλιά μας στη Λάρισα.
0: Επίσης.

0: Μ' αρέσει γιατί είστε ακροατές με άποψη. Κυριολεκτικά το Viber, το εδώ του Kiss 92,9, έχει πάρει φωτιά. Συμμετέχετε σε όλα τα θέματα που συζητάμε και αυτό είναι καταπληκτικό να ακούμε την άποψή σας. Συνεχίζουμε λοιπόν αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ, γιατί πάντα πρέπει να πηγαίνεις κάπου να έχεις και βρεις και το πάρκινγκ σου και εκεί στο κάνουν πάρα πολύ εύκολο.
0: Υπέροχα τα νέα λοιπόν και από το The Ellinikon. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα στο Viber 6942-929-929.
1: Έχω μια μπάλα του μπάσκετ στο πορτμπαγκάζ την οποία την έχω σε αχρηστία και θέλω ένας άνθρωπος να με πάει να παίξουμε ένα μπασκετάκι. Έχω πάρει και τρόμπα, την έχω φουσκώσει.
0: Έχει ζητήσει από άνθρωπο να σε πάει σινεμά. Ζητάς από άνθρωπο να σε πάει για μπάσκετ. Κάτι άλλο θες?
1: Δεν θα πω στον αέρα. The Breakfast Show. Coffee.

0: Και λίγο πριν το ρολόι δείξει 9.30 εδώ στο Kiss 92,9 έχει πλάκα ο φίλος ο συνονόματος Αργύρης που λέει τι σινέμα και μπάσκετ λέει για τσιπουράδικο την κόβω τη ζωή. Αργύρη, μας έχεις μπερδέψει.
1: Μας έχεις μπερδέψει.
0: Εγώ είμαι
1: γιατί
0: το τσιπουράδικο.
1: Αυτός είναι το τσιπουράδικο. Εγώ άμα με πας για φαγητό φυσικά και δεν θα πω όχι γιατί το δωρεάν φαγητό Αργύρη μου τι είναι.
0: Είναι
1: όνειρο ζωής.
0: Όνειρο ζωής. Να τρώμε
1: τζάμπα. Είναι ο στόχος της ζωής να με πηγαίνετε για φαγητό, να με ταΐζετε.
0: Ναι, γιατί άμα λύσεις το φαγητό μετά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Θα ζήσεις 1000 χρόνια. Άμα έχεις να τρως, δεν το συζητώ. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο για να ζήσουμε 1000 χρόνια να δούμε και τι μας επιφυλάσσει η σημερινή ημέρα στα ζώδια. Τα ζώδια είναι εδώ και μας περιμένουν να τα δούμε αναλυτικά ένα προς ένα. Σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή νύχτα μένει.
9: Αυτή νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο Μουσείο για το Γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
12: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: 92,9.

0: καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Αν και αργήσατε, σας αγαπάμε. Αύριο θα έρθετε νωρίτερα εδώ στο Kiss 92,9. Πάμε όμως να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, ήξερες, ζωή μου και εσείς ακροατούλιδες μου, ότι υπάρχουν μπανάνες Blue Java με μπλε χρώμα και γεύση βανίλια?
2: Έμεινα.
0: Speechless.
2: Συγγνώμη, speechless όντως. Μπανάνα με γεύση βανίλια και είναι και μπλε.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Οι μπανάνες Blue Java είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές οπτικά ποικιλίες μπανάνας, γνωστές για τη φυσική τους μπλε ασημή φλούδα και τη χαρακτηριστική κρεμώδη υφή τους. Μόλ καθώς οριμάζουν, η φλούδα αλλάζει σταδιακά χρώμα, αποκαλύπτοντας μαλακή γλυκιά σάρκα στο εσωτερικό. Έτσι κι αλλιώς μπανάνα, αλλά αυτή είναι, σου λέει, πιο βελούδινη. Αυτό που κάνει την ποικιλία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι το γευστικό της προφίλ, το οποίο συχνά περιγράφεται ως έχουν ένα λεπτό χαρακτήρα που θυμίζει βανίλια και μια υφή που μπορεί να φαίνεται εξαιρετικά απαλή και κρεμώδης. Αυτό έχει χαρακτηρίσει τις μπανάνες Blue Java με το παρατσούκλι μπανάνα παγωτό.
2: Μάλιστα.
0: Πέρα από την ασυνήθιση εμφάνιστη, αποτελούν ένα συναρπαστικό παράδειγμα της ποικιλομορφίας που συναντάται σε ένα γνωστό φρούτο. Καλλιεργούμενες σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, αυτές οι μπανάνες δείχνουν πόσο διαφορετικές ποικιλίες μπορούν να έχουν εκπληκτικά διαφορετικά χρώματα, υφές και γεύσεις.
2: Μπίζνα.
0: Πες το.
2: Πάμε και παίρνουμε τις μπανάνες Blue Java από εκεί πέρα που τις φυτεύουν.
0: Το σπόρο εννοείς.
2: Ούτως ή άλλωστε, το ελληνικό κλίμα πλέον έχει γίνει ακραίος τροπικό.
0: Ναι.
2: Δεν κατάλαβα τι είπες, μπορείς να το φωνάξεις όμως.
3: Μίλα, στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη, πολύ ωραία. Στην Κρήτη και μπανάνες Κρήτης, φανταστικές. Φτιάχνω τις μπλε μπανάνες.
0: Ναι.
2: Τις πουλάω σαν μπανάνες εξωγήινων.
0: Ναι.
2: 300 ευρώ η μπανάνα.
0: Η μία.
2: Η μία, φυσικά.
0: Δεν θα την πάρει, κακομοίρα, 300 ευρώ μία μπανάνα.
2: Ξέρεις πως οι άνθρωποι υπάρχουν που άμα τους βάψεις κάτι μπλε θα πάνε και θα το πάρουν γιατί θα πούμε είναι για το wellness αυτή η μπανάνα. Έχω ακούσει ότι επειδή είναι εξωγήινη έχει πολύ θεραπευτικά στοιχεία μέσα για τον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Άντε κάνα στρουμφάκι να την πάρει, δεν νομίζω να την πάρει κανένας.
2: Ο μπαρμπάς στρουμφ, έχω απέναντι. Δρακουμέλης εσύ.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Πάρε με τηλέφωνο όταν σου σπάσει την καρδιά το επόμενο καλοκαίρι και εγώ θα σε περιμένω. Μα τραγουδάει ο Νταμιάνο Ντέιβιντ εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί.
1: Πώς το συμπαθώ αυτό το αγόρι. Λοιπόν, η σελήνη σου συχθείς, παιδιά, πάμε στα δικά μας τα σοβαρά τώρα. Ενισχύει τη διέστηση και την ευαισθησία μας, όμως το τετράγωνο με τον ουρανό στους διδύμους μπορεί να φέρει ξαφνικές αλλαγές ή απρόβλεπτα γεγονότα. Το τρίγωνο με την Αφροδίτη στο Σκορπιό εξισορροπεί το κλίμα, ευνοώντας τον έρωτα, τις δημιουργίες και τις εμπνεύσεις.
0: Όταν είσαι αστρολόγος, πρέπει να είσαι και μαθηματικός. Τι γεωμετρικά σχέδια είναι
1: φοβερό,
0: αυτά.
1: Φοβερό, ρε παιδί μου. Φίλε Κριέ, ξεκινάμε με σένα. Η σελήνη σου εχθείς σε κάνει πιο εσωστρεφή και σήμερα χρειάζεσαι λίγο περισσότερο χρόνο μακριά από το θόρυβο και τις απαιτήσεις. Προσοχή σε ξαφνικές πληροφορίες, μην απαντήσεις πριν σκεφτείς.
0: Ταύρε μου, μια γνωριμία ή πρόταση μπορεί να σε χαροποιήσει ιδιαίτερα. Το τετράγωνο με τον ουρανό θέλει μόνο προσοχή στα οικονομικά, γιατί ένα ξαφνικό έξοδο ή μια αυθόρμητη αγορά μπορεί να ανατρέψει προσωρινά το προϋπολογισμό σου.
1: Εγώ με το ζώδιο μου έχω αρχίσει και κουράζομαι λίγο. Λοιπόν, συνάδελφοι δίδυμοι, εδώ μας λέει για σήμερα ότι το τετράγωνο της σελήνης με τον ουρανό στο ζώδιο μας μπορεί να φέρει μια ξαφνική αλλαγή, μια ανατροπή σχεδίου ή την έντονη επιθυμία μας να κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μην ανατρέψουμε όσα χτίσαμε από μια στιγμή η απαρόρμηση.
0: Α, εγώ μήπως είμαι δίδυμος. Καρκίνε μου, το τρίγωνο σελήνης με την Αφροδίτη στο Σκορπιό είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για έρωτα, δημιουργικότητα, διασκέδαση, ταξίδια και εμπειρίες που σου θυμίζουν να απολαμβάνεις τη ζωή.
1: Καλέ, σκιάχτηκα, τι είναι αυτό εκεί. Αχ, η Ελβίρα είναι. Είδα μια σκιά απ' έξω και λέω, καλέ, κάποιος ύπταται.
0: Εσύ, Αργύρι, Παναγία μου, και ξέρεις πόσο φοβάμαι τις κατσαρίδες. Κάποιος ύπταται.
1: Φίλε λιονταράκι μου, μην αφήσεις το απρόπτο να σε παρασύρει. Το τρίγωνο σελήνης Αφροδίτης προσφέρει όμορφη διέξοδο μέσα από το σπίτι και την οικογένεια και βοηθά να αισθανθείς μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια.
0: Παρθένε μου, η σελήνη απέναντι στους ζυχθείς βάζει σχέσεις και συνεργασίες στο επίκεντρο. Το τετράγωνο της με τον ουρανό μπορεί να φέρει ξαφνική αλλαγή σε μια επαγγελματική συμφωνία ή να σε ευνηδιάσει η συμπεριφορά ενός προσώπου.
1: Ζυγάκια μου καλά, η σελήνη στους ζυχθείς σας κρατά απασχολημένα με δουλειές, υποχρεώσεις και πρακτικά θέματα. Μπορεί να αλλάξει ξαφνικά ένα πρόγραμμα, μια μετακίνηση ή ένα σχέδιο και να χρειαστεί να αυτοσχεδιάσετε.
0: Σκορπιέ μου, η Πέμπτη έχει έντονο συνέστημα, δημιουργικότητα και διάθεση να απολαύσεις περισσότερο τη ζωή. Μην αφήσει ένα προσωρινό προβληματισμό να επισκιάσει μια μέρα που προσφέρει όμορφες προσωπικές στιγμές.
1: Φίλε Τοξότη, σήμερα μια απρόβλεπτη συμπεριφορά από σύντροφο ή συνεργάτη μπορεί να αλλάξει ξαφνικά τα σχέδιά σου. Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις τις αντιδράσεις των άλλων όμως.
0: Εγώ, κεράκι μου, η σελήνη μπορεί να ανατρέψει ξαφνικά το πρόγραμμά σου εξαιτίας μιας εργασιακής υποχρέωσης ή ενός απρόβλεπτου πρακτικού ζητήματος. Προσαρμόσου χωρίς να εκνευριστείς.
1: Α, Ζωή, άκου λίγο. Φίλε Υδροχόε και Ζωή. Τα οικονομικά και η προσωπική σας ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο. Η σελήνη σε τετράγωνο με τον κυβερνήτη σου ουρανό μπορεί να σε παρασύρει σε ένα ξαφνικό έξοδο ή σε μια αγορά που δεν είχες προγραμματίσει.
0: Μου ήρθε χθες η εφορία, θέλω να σου πω, και τώρα κάνω τάμα.
1: Κάτσε, ρε, ποια εφορία, εγώ κοντεύω να την ξοφλήσω.
0: Τα εύκα μου, τα τέτοια μου, τα ΦΠΑ μου.
1: Τώρα σου ήρθαν αυτά.
0: Τώρα μου ήρθαν, ναι.
1: Τα ΦΠΑ σου, οκ, αλλά όλα τα υπόλοιπα.
0: Κάθε μήνα δεν πληρώνουμε τον εύκα μας.
1: Α, εγώ τα πληρώνω συνολικά το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ψαράκια μου, με τη σελήνη στο ζώδιό σας είστε από τους πρωταγωνιστές της ημέρας και τα συναισθήματά σας βρίσκονται στην επιφάνεια. Το τετράγωνο της γης με τον ουρανό μπορεί να φέρει ξαφνική αλλαγή στο σπίτι, την οικογένεια ή σε ένα προσωπικό σχέδιο και να σε βάλει προσωρινά εκτός προγράμματος.
1: Τον ουρανό σήμερα, άνω κάτω μας έκανε. Γρήγορα, τιμωρία στον τοίχο.

0: τίποτα δεν είναι σωστό. Είμαι κομμάτια, μας τραγουδάει η Ναταλή Μπρούγκλε. Γιατί εγώ θέλω να κάνω μετάφραση κάθε μέρα. Γιατί δεν ξέρεις αγγλικά από τη Σέργη πολύ καλά. Και θέλω να σου λέω τι λένε τα τραγούδια για να τα νιώθεις.
1: Η Ελβίρα σου στέλνει τα φιλιά της. Καλημέρα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ήρθατε σε καλά χεράκια, διότι η Ευρυδίκη Βαλαβάν είναι έτοιμη εδώ πέρα.
0: Πάνω από το κεφάλι μου, σαν το κοράκι, να αρπάξει το μικρόφωνο.
1: Όχι και κοράκι, το κορίτσι το όμορφο.
0: Άσπρο περιστέρι.
2: Άσπρο περιστέρι.
1: Προτιμάς το κοράκι.
0: Έχει πουλοφοβία, μας το έχει πει, έχει πουλοφοβία. Ναι.
1: Έχει όντως πουλοφοβία.
0: Ναι, μας το έχει ξαναπεί στον αέρα εδώ.
2: Σας έχω πει, δεν πειράζει. Ας βγω λίγο πιο μετά στον αέρα. Ακούστε.
1: Έλα.
2: Έχω πάει βόλτα με το μικρό.
1: Λε.
2: Και τι έχει γίνει.
1: Έχει
2: αρχίζει
1: γίνει.
2: Και κυνηγάει τα περιστέρια. Εγώ. Πού το έχω πει στο παιδί και τρέχει. Έχω στείλει τον μπαμπά του. Γιατί δεν μπορώ με τα περιστέρια. Έλεγε πα στο περιστέρι. Λέω αγάπη μου, δεν είναι πάβι, είναι περιστέρι.
0: Δεν το βλέπεις που είναι πούτσο. Να σου πει μια φίλη μας εδώ πέρα από το κτίριο ότι έπαθε χθες με περιστέρι.
1: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά έρχονται με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, όπως καταλαβαίνετε στο μικρόφωνο της, με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's του Now, χωρίς διαφημίσεις φυσικά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Dan, που φυσικά θα είμαστε εδώ με τη ζωή για να κλείσουμε την εβδομάδα έτσι όμορφα Παρασκευή αύριο.
0: Και πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής εκπομπής.
1: Απολαύστε τον ήλιο, παιδιά, σήμερα. Βγείτε μια ωραία βόλτα. Είναι υπέροχος ο καιρός έξω. Φιλιά πολλά, να προσέχετε. Καλημέρα!
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ για να μην ψωνίζουμε άχρηστα πράγματα και κυρίως μη διατροφικά. Γιατί μας πιάνει μια λύσα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, η πείνα, η κούραση, η βιασύνη, ο συνωστισμός, όλα αυτά, αν τα έχουμε, μπορούν πολύ εύκολα να μας κάνουν να ξεφύγουμε από τη λίστα που πραγματικά θέλουμε να ψωνίσουμε.
0: Για να πάμε στο σούπερ μάρκετ, λοιπόν, τι πρέπει να είμαστε φαγωμένοι. Άρα, τρως το πρωινό σου.
1: Μάλιστα, και πάω στο σούπερ μάρκετ σου.
0: Αν είχα εγώ στο σούπερ μάρκετ όταν δούλευα 8 παρα 10, μαζευόταν λαός από παππούδια και μας χτυπάγανε το τζάμι.
1: Και?
0: Ανοίξατε.
1: Κανονικά ήθελε να σου πει αυτός ο έρμος ο κύριος και η κυρία που ερχόταν ότι αν καθυστερήσετε λίγο ακόμα θα πάρω άχρηστα πράγματα και θα χαλάσω όλη μου τη, θα καταθέσω όλη μου τη σύνταξη εδώ πέρα.
0: Ξυπνάμε τις 5 ώρα το πρωί, καλέ τα παππούδια. Πολύ τους νιώθω τους παππούδες που ξυπνάνε τις 5 ώρα το πρωί.
1: Θυμάσαι στο σχολείο το πρωί που μας βάζανε εργασίες και ασκήσεις, ειδικά στις χειροτεχνίες και σε αυτά. Και ξαφνικά ξεχνάγαμε να το πούμε στη μαμά.
0: Φυσικά.
1: Και ξυπνάγαμε το πρωί και λίγο πριν πάμε στο σχολείο. Μαμά, μαμά.
0: Κοίτα να δεις, μαμά, μου ζητήσανε να φτιάξω τον Παρθενώνα από μακαρόνια, ένα προς ένα. Γίνεται να το φτιάξουμε τώρα. Και έτρεχε η μάνα πανικόβλητη μέσα στο σπίτι να βρει μακαρόνια.
1: Και αν είχε μακαρόνια με φακές και φασόλια να φτιάξει ό,τι μπορεί.
4: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά. Πώς σου φαίνεται που έπιασε γραμμή?
4: Είναι εξαιρετικό γιατί παίρνω κάθε μέρα για σου ακούω φέτος.
1: Φέτος μας ανακάλυψες.
4: Ναι.
1: Και προφανώς καταλαβαίνω ότι θα μείνεις κιόλας.
4: Θα μείνω σίγουρα γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση κάθε πρωί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σου πω κάτι. Αν είσαι έτσι πολύ θυμάρι. Του δίνω μία λέξη για να το βρει.
1: Ναι.
0: Για να πάρει το ζούτσα
4: πανελίδα
0: για να μην αλλάξει ραδιόφωνο. Για να μην αλλάξει γνώτητα τα κάνω. Θα μην νομίζεις.
1: Φύγαμε, χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα από θήτα.
4: Θανάση.
1: Οι δύο πόλοι μιας μπαταρίας είναι ο αρνητικός και ο...
4: θετικός.
1: Ένα αντικείμενο.
4: Θρανίο.
0: Τώρα φίλε, δεν μπορούμε να το δώσουμε.
1: Ρε φίλε, σου είπαμε τέσσερις κατηγορίες στην αρχή μεταξύ σοβαρού και αστείου και μετά μου αγχώθηκες.
4: Το έκανα.
0: Το έκανα.
4: Το έκανα,
0: λέει.
1: Δύο άνδρες εντόπισαν κάποια στιγμή ένα λεωφορείο σταθμευμένο. Ήταν αργά τη νύχτα, λοιπόν, και σου λέει τι θα κάνουν, θα κάνουν, θα κλέψουν τα καύσιμα.
0: Ψάχνανε αυτοί, σου λέει, να κλέψουν ήδη καύσιμα. Είχαν όλο
1: μπράβο.
0: Τον εξοπλισμό.
1: Κάνουν γύρω-γύρω-γύρω και αφού δεν τους έβλεπε κανένα, συνδέουν λοιπόν το λάστιχο με μια τρύπα. Αρχίζουν να αντλούν, λοιπόν, και τελικά συνειδητοποίησαν ότι αυτό που αντλούσαν ήταν τα απόβλητα του συγκεκριμένου λεωφορείου, διότι αυτό το λεωφορείο διέθετε τουαλέτα.
0: Είχε βεσέ!
1: Είχε βεσέ.
0: Και αντί για βενζίνη που είναι χρυσό, τι τους βγήκε στη σωλήνα.
1: Σκατά τα κάνανε κοινώς. Αυτό.
0: Δέχτηκε ένα τεράστιο πλήγμα η Σκρούτζ όταν άγνωστοι χάκαραν την υπηρεσία Last Mile.
1: Περισσότεροι φοβήθηκαν λοιπόν, ότι εγώ σαν τους ανθρώπους αυτούς είμαι. Πανικοβλήθηκα μέσα και τη λέω ζωή.
0: Μου κλέψανε δηλαδή, την κάρτα από το
1: μου
0: Σκρούτζ.
1: Μου κλέψανε την κάρτα δηλαδή από το Σκρούτζ. Μου λέει όχι, είναι ο courier του Σκρούτζ. Η εταιρεία courier τη Σκρούτζ. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή τώρα αυτοί που έχουν δει και τι παραγγέλνει ο καθένας. Αν εγώ είχα παραγγείλει, ας πούμε, δύο βρακιά.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι βλέπανε τι έχει μέσα το δέμα. Επίσης, νομίζω ότι στο Scrooge Last Mile δεν φαίνεται και τι έχει μέσα το δέμα.
1: Πολύ
0: δηλαδή,
1: πιθανό.
0: Οι πάνες ακράτειες που παίρνεις, κανένας δεν θα το μάθει, το υπόσχομαι εγώ.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
11: Καλημέρα σας, είστε στο 92,9 Kiss. 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα, Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 και αν μόλις συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε. Έχουμε μπροστά μας 2 ώρες για να δώσουμε στο πρωινό λίγο καλύτερο ρυθμό και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αγαπημένες 90's νέα επιτυχίες και φυσικά 92 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Εσείς συνεχίστε ό,τι κάνετε, εμείς πατάμε play και πάμε να ξεκινήσουμε.

Είστε στο 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί, 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work παίζουν 92 λεπτά non-stop, όλες οι 90s to now επιτυχίες. Και τώρα ήρθε η ώρα αυτή που βγαίνουμε έξω στους δρόμους για να δούμε τι συμβαίνει. Έντονη κίνηση, συναντάμε στον Κηφισό όπως κάθε μέρα με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, παιδιά, από το ύψος εκεί του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια ψηλά. Παρόμοια εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Καραμαγκά, που οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στην Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται μέχρι στιγμή στο ύψος εκεί του κομμού της μεταμόρφωσης, με το που βγείτε δηλαδή από τον Κηφισό για να μπείτε στην Αττική Οδό, την αγαπημένη Νότ. Εκεί θα βρείτε, εκεί σταματάτε, τα λέτε λίγο με το δίπλα μάξι και μετά φεύγετε. Στο κέντρο θα σας πάω, θα βρείτε δυσκολίες στην Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού, στην Καλλιρόζη, στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στην άνοδο της... Στο κέντρο θα σας πάω, θα βρείτε δυσκολίες στην Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού, στην Καλλιρόζη, στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στην άνοδο της

Μπορεί να μην είναι ακόμα Παρασκευή, αλλά είμαστε αρκετά κοντά, παιδιά, για να αρχίσουμε να χαλαρώνουμε έτσι λίγο το μυαλό μας τουλάχιστον. Και εδώ στο Kiss at Work έχουμε και σήμερα όλα όσα χρειάζονται για να κυλήσει καλύτερα το πρωινό μας, γιατί παίζουν 92 λεπτά όλες οι 90s του Now επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μπαγκαράγκα ακούμε από Ντάρα, την νικήτρια του περσινού διαγωνισμού της Eurovision. Και έχω μία ερώτηση τώρα να κάνω σε όλους εσάς. Θα θέλατε να δείτε την Σακύρα live με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας? Γιατί ο Kiss, η Genius Travel, μπορούν να σας στείλουν εκεί. Ένας τυχερός λοιπόν, ακούστε, μαζί με το Plus One του, κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο, με αεροπορικά εισιτήρια, με διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε τώρα στο kiss929.gr, δηλώσει συμμετοχή στην ειδική φόρμα, γιατί αυτή τη φορά το Kiss World Concert σε πάει στις πυραμίδες της Γκίζας. Η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, οπότε θα ήθελα να μπείτε και στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα.

Χάμπι, είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss μαζί με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Και τώρα η Taylor Swift ετοιμάζεται να γράψει ακόμη ένα μικρό κομμάτι μουσικής ιστορίας, παιδιά, γιατί στα φετινά MTV Video Music Awards θα γίνει η πρώτη καλλιτέχνηδα που θα πάρει το νέο Artist Director Honor για τη δουλειά της πίσω από την κάμερα αυτή τη φορά στα δικά της music videos. Και μαζί έρχεται και ένα τεράστιο ρεκόρ που φτάνει τα 31 VMAs και γίνεται πλέον η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνηδα στην ιστορία του θεσμού. Και κάπου εδώ είναι η στιγμή αυτή που αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, υπάρχει τελικά ρεκόρ που να μην έχει σπάσει ακόμα η Taylor Swift? Δεν ξέρω, τα έχει κάνει όλα αυτή η κοπέλα. Και μπράβο της. Συνεχίζουμε με Delirium και Silence στο 92,9 Kiss.

2,9 Kiss, πατάμε play, αφήνουμε τη μουσική να κάνει τα υπόλοιπα. 92 λεπτά χωρίς διαφημίσεις, με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και Britney Spears ακούμε τώρα, Baby One More Time. Και συνεχίζουμε να σας χαρίζουμε μαζί με τα φροντιστήρια διακρότημα 5 υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. 5 μαθητές θα έχουν μια πολύ σημαντική βοήθεια για τη φετινή τους προσπάθεια από έναν εκπαιδευτικό οργανισμό με 29 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να μπείτε λοιπόν, να μην χάνετε χρόνο, στο site μας kiss929.gr, να συμπληρώσετε τη συμμετοχή, τη φόρμα της συμμετοχής σας και να μπείτε στην κλήρωση. Μπορεί μία από τις 5 υποτροφίες που δίνω σήμερα να γράφει το δικό σας όνομα, γιατί όχι. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με Cyril και Stumble In εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
2: Η ώρα είναι 11 στο 92,9 Kiss και για πείτε μου τώρα εσείς, σε ποια φάση της Πέμπτης βρίσκεστε, ακόμα συγκεντρωμένοι ή το μυαλό έχει ήδη αρχίσει να κάνει μικρές βόλτες προς το Σαββατοκύριακο? Γιατί όσο πλησιάζει η Παρασκευή, πώς να το κάνουμε, συμβαίνει και αυτό ρε παιδιά. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο, έχουμε άλλη μία ώρα μαζί μας εδώ στο Kiss at Work και λέω να μην το πολύ σκεφτούμε. 90's, νέα επιτυχίες, λίγο ένταση παραπάνω και συνεχίζουμε. 92.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss και αν θέλετε να βάλετε λίγη περισσότερη ενέργεια στην καθημερινότητά σας, έχω και διεύθυνση. Η Enerwave, η εταιρεία ρεύματος και φυσικού αερίου, γιορτάζει τη συνεργασία της με την ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα event στο ΑΒ Mega Store στο 20ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Εκεί λοιπόν σας περιμένουν, ακούστε, παιχνίδια, δώρα και η ευκαιρία να διεκδικήσετε τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς με όφελος 500 ευρώ στην κάρτα ΑΒ Plus. Και το Σάββατο, ακούστε τώρα το καλό, από τις 12 έως τις 2 ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί παρέα με την Ζωή, τη Ζωέ Πρέ και τον Αργύρη μας, τον Αργύρη Αγγέλου, για να σας κρατήσουν συντροφιά με όλες τις 90's του νέα επιτυχίες. Θέλω να περάσετε από εκεί, να γνωριστείτε από κοντά, να κάνετε παρέα και να περάσετε και φανταστικά. Αμέσως τώρα έρχονται μάλλον, θα το πω καλύτερα, στο 92,9 Kiss, Bruno Mars και Lady Gaga, Die With A Smile.

0: Star Last Kiss στα μουσικά νέα του 92,9 Kiss και τα φετινά MTV VMAs ετοιμάζουν μια πολύ έτσι ιδιαίτερη στιγμή για το George Michael.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Οι Ray, ο Sober και ο Teddy Swims, παιδιά, θα ενώσουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο θρυλικό καλλιτέχνη που παραμένει ένας από τους πιο επιτυχημένους όλων των εποχών. Το tribute έρχεται με αφορμή τα 40 χρόνια από το Faith, αλλά και λίγο πριν κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου το live album George Michael The Faith Tour. Εμείς τώρα θα πάμε σε μια πάρα πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε ξανά στο 92,9 Kiss με περισσότερες Nineties to Now επιτυχίες.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300,
2: είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show στις 9:20 το πρωί στον 92,9 Kiss.
4: Όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Παμ του σκουλ, δι παμ δι παμ δι παμ. Παμ του σκουλ, δι παμ δι παμ δι παμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
14: Eurojackpot έχεις και για άλλη.

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 92,9.

Everybody Backstreet Boys. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Ακούτε το Kiss at Work 90s to Now. Και αν σας έδινα τώρα 600 ευρώ μόνο για να αλλάξετε κάτι στο σπίτι σας, ποιο θα ήταν το δωμάτιο που θα έμπαινε πρώτο στη λίστα? Γιατί στο Instagram του Kiss τρέχει διαγωνισμός και μπορείτε να κερδίσετε μια δώρο επιταγή 600 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης. Η εταιρεία Κηρύτσης λοιπόν δημιουργεί από το 1950 χειροποίητα έπιπλα από κλασικές μέχρι μοντέρνες και μίνιμαλ γραμμές, αλλά και ειδικές κατασκευές για όσους θέλουν κάτι πραγματικά δικό τους. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram του Kiss, βρίσκετε το post που έχουμε κάνει, δηλώνετε συμμετοχή και αύριο 25 Σεπτεμβρίου ο νικητής θα ανακοινωθεί στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Εμείς συνεχίζουμε με Luis Capaldi, Someone You Loved, πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

0: Imagine Dragons Enemy. Αυτό είναι το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του Kiss at Work. Και έχω να σας πω μόνο ένα πράγμα, παιδιά. Αύριο είναι Παρασκευή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Κρατήστε το 92,9 Kiss δυνατά για τη συνέχεια, γιατί έρχεται τώρα η Μαρία Γεωργάκηνα μέχρι τις 2 και εγώ επιστρέφω αύριο πάλι στις 10 για να κλείσουμε μαζί την εβδομάδα όπως πρέπει από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Αργύρι Αγγέλου και την Ζω Επρέ, για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
4: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: 92,9 Kiss. Δεν είναι 100. Ούτε 200. Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
12: Όπα, όπα, όπα, όπα.
3: Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
12: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 εκείς όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
13: Έτσι και οι απαντήσεις στο πιάτο και οι επιτυχίες στο πιάτο. Φυσικά εδώ στο 92,9 εκείς. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και από μένα ή καλό μεσημέρι ανάλογα τι ώρα έχετε ξυπνήσει να το πω αυτό. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2. Σας περιμένω στην παρέα μου. Έχουμε να πούμε και ωραίους διαγωνισμούς και φανταστικά τραγούδια. Θέλω να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ξεκινάμε με Ed Sheeran και Shape of You.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Μιας που είμαστε σε dance vibe, θέλω να σας πω για τον Calvin Harris, γιατί έχω κάποια νέα. Φανταστείτε ένα dance floor με 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Calvin Harris λοιπόν κατάφερε να γράψει ιστορία στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, κατακτώντας, παιδιά, το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη προσέλευση σε solo DJ set. Ο σκοτσέζος DJ λοιπόν εμφανίστηκε πάνω σε κινούμενο άρμα, φορώντας φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας με το όνομα Canvinho. Συγγνώμη αν δεν το έχω πει σωστά, δεν ξέρω βραζιλιάνικα. Φυσικά πάντως θέλω να σας πω ότι δεν έλειψαν οι επιτυχίες, όπως το We Found Love με την Rihanna και το One Kiss με την Dua Lipa. Ένα πάρτι που μάλλον δεν θα χωρούσε ούτε σε 10 ΟΑΚΑ, και μπράβο του, μας άρεσε πάρα πολύ. Για τη συνέχεια, Teddy Swims, The Door, φυσικά στο 92,9 Kiss.

0: Ήταν Ζακουντούρο στο 92,9 εκεί. Θυμηθείτε και σήμερα 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Είστε πολύ δυνατά και πολύ σωστά συντονισμένοι στο 92,9 εκεί. Τώρα ερώτηση: πόσοι και πόσες από εσάς έχετε δει το viral video του Ρωμέν Γαβραστόρμ? Την Κυριακή, λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε όλοι, να δούμε ένα ωραίο masterclass με τον Ρωμέν Γαβρά σε συντονισμό του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου. Στις 4 Οκτωβρίου βρισκόμαστε, λοιπόν, στη στέγη και κάνουμε ελεύθερη πτώση στο σύμπαν του δημιουργού σε μια συζήτηση για την ακατέργαστη ενέργεια του σινεμά, τη δύναμη της μουσικής και τις εικόνες που μένουν. Οπότε κλείνουμε θέση στο Masterclass με τον Ρωμέν Γαβράς στην κεντρική σκηνή της στέγης. Οπότε μπαίνετε στο onassis.org. Θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε με Katy Perry στο 92,9 Kiss.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 92,9

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Γενικά έτριος ο καιρός σήμερα ευτυχώς, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως τα επιρροτικά από το μεσημέρι ως το απόγευμα. Έτσι ένα ωραίο ηλιόλουστο πρωινό προς μεσημέρι Πέμπτης. Το σουκού θα είναι δύσκολα τα πράγματα με βροχές. Έχω να πω και σε μια βάπτιση εντωμεταξύ. Είναι δύσκολο αυτό. Αν ετοιμάζετε βαπτίσεις και όλα αυτά, γάμους τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, σας καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί προβλέπετε να υπάρχουν αυτές οι βροχές. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Κουράγιο, παιδιά. Μιας που πιάσαμε τώρα το θέμα οικογένειας με τις βαφτίσεις και όλα αυτά, διάβαζα μια νέα μελέτη από την Κίνα που οι γονείς, λέει, με δύο κόρες ανέφεραν τα υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας. Αν έχουν δηλαδή δύο κόρες. Οι ερευνητές λοιπόν εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να συνδέεται με την συναισθηματική υποστήριξη και τη διατήρηση των οικογενειακών δεσμών που συχνότερα αναλαμβάνουν οι κόρες. Βέβαια, η έρευνα αφορά την Κίνα, έτσι. Οπότε δεν σημαίνει ότι ισχύει το ίδιο για όλες τις κοινωνίες. Δεν είμαι σίγουρη αν συμφωνώ σίγουρα. Τα αγόρια νομίζω ότι είναι παιδιά πιο τρυφερά. Δεν ξέρω, για στείλτε μου και εσείς τη δική σας εμπειρία στο Viber μας 6942-929-929. Και αμέσως τώρα βάζουμε δυνατά να ακούσουμε Jennifer Lopez και On The Floor, φυσικά στο 92,9 Kiss.

Jackie Share και το ταξιδιάρικο Believe στο 92,9 Kiss. Και μια που μιλάμε για ωραία ταξίδια, γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι, φτιάξτε βαλίτσα γιατί πετάτε για Κάιρο, γιατί είστε κι εσείς αυτοί οι άνθρωποι. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σας στέλνουν στην Αίγυπτο. Να δείτε live, παιδιά, τη Σακύρα, να το ευχαριστηθείτε. Και φυσικά ένα τυχερό με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο, με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία του Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Για να ζήσετε φυσικά αυτή την εμπειρία, μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή, πάντα παρέα με την Genius Travel. Σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια και εμπειρίες. Μπορείτε να ζήσετε το Μαρόκο με το δικό σας ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και να διαλέξετε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Να το ευχαριστηθείτε. Let me be αμέσως τώρα. Δυναμώστε.

0: Here Without You στο 92,9 Kiss. Αγαπημένα 90s του Now. Εν τω μεταξύ, όσοι ασχολείστε με τη μόδα, μπορεί να πήρε το μάτι σας στην Alicia Keys. Έκλεισε λοιπόν το Vogue World Milan 2026 με μια εμφάνιση που συνδύασε μουσική και μόδα. Ήταν κλεισμένη στο πιάνο της, στην εντυπωσιακή γκαλέρια Vittorio Emanuele. Ερμήνευσε το I Feel Love της Donna Summer, ενώ γύρω της βρίσκονταν μοντέλα ντυμένα στα λευκά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, αν το είδατε. Ήταν ένα φινάλε που έμοιαζε περισσότερο με καλλιτεχνική παράσταση παρά με μια συνηθισμένη επίδειξη μόδας. Θα κάνουμε τώρα ένα break και επανερχόμαστε με Nickelback στο 92,9 Kiss.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: 92,9 Kiss.
11: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
11: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. από τη Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτές τις φανταστικές εμπειρίες που ετοιμάζουμε εδώ στο 92,9 Kiss για εσάς? Τα ωραία τα ταξίδια, οι ωραίες συναυλίες. Παιδιά, αυτή είναι η ζωή, έτσι, να τη ευχαριστιόμαστε λιγάκι, όχι συνέχεια δουλειά. Οπότε σας έχουμε τα καλύτερα. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, ένα και αυτή την ώρα θα είμαστε παρέα. Έχουμε πολλά ωραία να πούμε. Θέλω να μιλήσουμε για αυτές τις ανδρικές φωνές. Ποια θεωρείται πιο σεξι? Σε πολύ λίγο θα τα πούμε όλα. Πάμε να ακούσουμε Nickelback αμέσως τώρα.

It feels so good αυτό το φθινόπωρο του 2026 μόνο στον 92,9 Kiss. Και τώρα που έχουμε νιώσει για τα καλά την επιστροφή στην καθημερινότητα, παιδιά, ας κάνουμε ένα ωραίο break για κάτι φαν που θα μας χαρίσει η Δώρα. Τι λέτε κι εσείς? Πάντα η Enerwave, εταιρεία ρεύματος και φυσικού αερίου, και η ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζουν τη συνεργασία τους και μας προσκαλούν όλους φυσικά σε αυτό το τριήμερο γεμάτο ενέργεια στο κατάστημα ΑΒ Εθνική Μέγκα Store από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Και στο χώρο του καταστήματος, θέλω να ξέρετε, μπορούμε να παίξουμε όλοι διασκεδαστικά παιχνίδια, θα κερδίσουμε ξεχωριστά δώρα, ενώ μπορούμε να διεκδικήσουμε και τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς, που αντιστοιχεί σε όφελος 500 ευρώ, παρακαλώ, στην κάρτα ΑΒ Plus, έτσι για να κλείσει και ωραίο μήνας, έτσι το έχουμε ανάγκη. Φυσικά ο 92,9 Kiss δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το γεγονός. Οπότε τα παιδιά μας τα καλά, το Breakfast Show, ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ, θα είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα ΑΒ Εθνική Mega Store, στο 20 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας, φυσικά πάντα παρέα με την Enerwave. Like when you said you felt so happy you could die.

0: αγαπημένα 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και εκτός από την Αλίσια Kiss που εμφανίστηκε στο Μιλάνο, που σας έλεγα λίγο πριν, έχουμε ακόμα μια μεγαλύτερη, στα μάτια μου, το τουλάχιστον θα έλεγα, star που παρευρέθηκε στο Μιλάνο και θα σας πω αμέσως πια.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Η Τζένιφερ Λόπες λοιπόν απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες στη διεθνή showbiz. Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός έκλεψε την παράσταση, παιδιά, στο Vogue World 2026 Μιλάνο, όπου εμφανίστηκε με μία εκθαμβωτική δημιουργία του οίκου Dolce Gabbana. Ήταν θεάρα, η αλήθεια είναι, και ένα πανάκριβο κόσμημα που δεν πέρασε φυσικά παρατήρητο.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Δεν είναι 100.
2: Ούτε 200.
1: Δεν είναι 300.
2: Είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
4: Όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρού, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τι έγινε?
7: Τι κάνεις?
6: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
7: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
6: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
7: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
6: Γιατί?
7: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
6: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
7: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
8: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 92,9 Kiss.

Ισία και το Unstoppable στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Καλό μεσημέρι και πάλι. Διάβαζα, παιδιά, τα χαρακτηριστικά που έχουν κάποιοι άνθρωποι που όλοι τους συμπαθούμε. Ελάτε να συσκεφτούμε και να δούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Πρώτον, αυτοί οι άνθρωποι που συμπαθούμε πάντα εκπέμπουν μια ηρεμία, μια ωραία θετική ενέργεια, χωρίς να προσπαθούν να τραβήξουν διαρκώς την προσοχή, έτσι. Δεύτερον, είναι αυθεντικοί. Παιδιά, αυτό για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Όντως, δεν περιστάνουν κάποιους άλλους τους τέλειους. Ούτε αλλάζουν προσωπικότητα. Δηλαδή, αν έχουν κάνει κάποιο λάθος, λένε πω, έκανα βλακεία. Εμένα αυτό μου αρέσει όταν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη του. Και τρίτον, έχουν μια ήρεμη, γηίνη παρουσία. Ακούν, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν βιάζονται να κρίνουν και αφήνουν χώρο στο συνομιλητή τους. Και για μένα, να σας πω την αλήθεια, που δεν το γράφει έτσι στο άρθρο και στην έρευνα, πολύ πολύ σημαντική είναι η ενσυναίσθηση. Δηλαδή, να μπαίνουν στα παπούτσια του άλλου και να μην κάνουν, ξέρετε, τους ξερόλες. Ότι εγώ ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Να ακούν. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, τέλος πάντων. Και να είμαστε αυθεντικοί, αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Αυθεντικοί είμαστε κι εμείς εδώ στο 92,9 και ακούμε I'm good αμέσως τώρα.

όλες τις επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και εδώ στο 92,9 και παιδιά, όχι να το πενευτούμε, αλλά έχουμε πολύ ωραίες ανδρικές φωνές. Δηλαδή τους ευχαριστιόμαστε, τον Γιώργο Λάζαρο, τον Αλέξανδρο Μυριώτη, γενικά ευχαριστιόμαστε να ακούμε τις ανδρικές αυτές φωνές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί διαβάζω μια έρευνα που έδειξε ότι η συχνότητα γύρω στα 95 Hz συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις στο πόσο σεξι είναι μια φωνή. Δεν ισχύει απαραίτητα βέβαια το όσο πιο μπάσα τόσο πιο σεξι. Οι υπερβολικά βαθιές φωνές δεν ήταν, λέει, οι δημοφιλέστερες. Τα δικά μου αυτιά αυτές είναι βέβαια οι δημοφιλέστερες. Σε αυτό το εύρος λοιπόν βρίσκονται, να ξέρετε, οι φωνές του Μπάρακ Ομπάμα, του Gerald Butler και του Jason Momoa. Μάλιστα στα social media έχει γίνει τάση το voice mixing με άντρες να προσπαθούν να χαμηλώσουν τεχνητά τον τόνο της φωνής τους και να, ξέρετε, να είναι πιο sexy. Δεν ξέρω παιδιά, βάλτε 92,9 για να ακούσετε εδώ τις φωνάρες μας. Και πάμε σε μια φωνάρα μαγική από το παρελθόν. Michael Jackson.

0: Ήταν ο Teddy Swims και Lose Control στον 92,9. Καμιά φορά το να χάνουμε τον έλεγχο δεν είναι και άσχημο. Δηλαδή να είμαστε συνέχεια με κουτάκια δεν έχει πλάκα. Μπορούμε να αφινόμαστε καμιά φορά. Έτσι το Σαββατοκύριακο να χαλαρώνουμε. Τι λέτε κι εσείς? Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκηνα. Τα ξαναλέμε πάλι αύριο ακριβώς στις 12. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος με τη φωνάρα του μέχρι τις 5. Πάντα στον 92,9. Καλό μεσημέρι.
1: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 θα είναι εκεί. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρε, για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Ηλία, ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχει και για άλλα.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9. Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
3: Είναι η εποχή βεβαίως που κάνουμε διάλειμμα στη δουλειά, βγαίνουμε για λίγο έξω και χαζεύουμε τα υπέροχα κατάλευκα σύννεφα. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss, ακούμε επιτυχίες 90s to now. Έρχεται η Νέλη Φουρτάντο, έρχεται και η Miley Cyrus και σήμερα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας λίγο μετά τις 3. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

και ο 90s δεν γίνεται. 5η 24 του μήνα στον 92,9 Kiss. Και αν δεν θέλεις να πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξέ το με τη νέα εταιρεία Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για κινητά και κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιούμε τα μεταφέρεις στον επόμενο αυτόματα. Γι' αυτό μπείτε για να μάθετε περισσότερα στο horizon.gr και μόνο 100 γραμμάρια διαβάζω ζυγίζουν τα νέα γυαλιά Virtual Reality που παρουσίασε η Meta που έχουν και AI. Η τιμή όμως είναι κάπως βαριά, αφού θα ξεπερνούν τα $1,000. Να δούμε αν θα έχουν πωλήσεις, γιατί πολλοί το έχουν δοκιμάσει. Κανείς όμως μέχρι τώρα δεν τα έχει καταφέρει να γίνουν τα γυαλιά του ανάρπαστα. Συνεχίζουμε με Rag & Bone Man και Dara. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Ηλίας.
1: Λατρεύω να ακούω Kiss.
2: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Και ο Ενρίκε στην παρέα μας πέμπτη σήμερα στο 92,9 Kiss που έχει τέλειους διαγωνισμούς. Και θα στείλουμε σε συνεργασία με την Genius Travel έναν νικητή μαζί με όποιον ή όποια θέλει στη συναυλία της Σακύρα στην Αίγυπτο. 5 ημέρες στο Κάιρο λοιπόν, με αεροπορικά, ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και εισιτήρια για τη Σακύρα στις 28 Νοεμβρίου. Οπότε μπαίνεις τώρα στο kiss929.gr για να δηλώσεις συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στο Breakfast Show στις 12 Οκτωβρίου. Η Genius Travel σχεδιάζει βεβαίως εμπειρίες. Σχεδιάζει μοναδικά ταξίδια. Μπορείς να ζήσεις στο Μαρόκο χωρίς φορτηγά προγράμματα και να διαλέξεις ιδιαίτερες στιγμές όπως μία διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα ή να ταξιδεύσεις στην Αίγυπτο και να κάνεις ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Γι' αυτό μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε Imagine Dragons, θα ακούσουμε και Cardigans. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: 92,9 Kiss.

Πέμπτη στο 92,9 Kiss. Σήμερα ξεκινάει νέα κινηματογραφική εβδομάδα και από τις νέες ταινίες προτείνουμε τη μεταφορά του κλασικού «Λογική και ευαισθησία» της Jane Austen. Προτείνουμε την περιπέτεια στην καρδιά του κτίνους με τον Brad Pitt και το νέο Avengers για όσους θέλουν κάτι με υπερήρωες. Τώρα ακούμε το λατρεμένο Insomnia. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Senorita εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 24 του μήνα στον 92,9 Kiss και το λατρεμένο παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό επιστρέφει. Σημειώστε την 5η 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί θα διεκδικείτε 1000 ευρώ μετρητά. Αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις, θα γίνουν δικά σας και θα σας βοηθάμε αποκαλύπτοντας τις απαντήσεις της επόμενης ημέρας από όλες τις άλλες εκπομπές. Γι' αυτό τα αυτιά σας ανοιχτά. Βόλτα στην αγορά θα κάνουμε τώρα και σε λίγο θα ακούσουμε Quabs, θα ακούσουμε και Britney Spears. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: 92,9 Kiss.
14: Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
15: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
14: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Η ώρα περνάει γρήγορα με επιτυχίες 90's του Now. Έφτασε 3 κιόλας. Ακούμε 92,9 Kiss και έρχονται οι Quabs. Έρχεται η Britney Spears, έρχεται και η Joanne. Εσείς να έχετε κοντά σας κινητό, γιατί σε 20 λεπτά και κάτι θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan, όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

Θυμηθείτε και σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου, ακούμε 92,9 Kiss. Και εσύ, αν δεν θέλεις να χάνεις gigabyte από το κινητό σου, μπες στο horizon.gr να μάθεις για το data rollover. Η Horizon, τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε, τα μεταφέρει αυτόματα στον επόμενο μήνα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Καλέστε, αν θέλετε, το 13803 για να ενημερωθείτε. Τώρα θα ακούσουμε τον Teddy Swims, που μαζί με τη Ray και τον Sober θα παρουσιάζουν αφιέρωμα στον George Michael σε λίγες ημέρες στα Video Music Awards. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Kiss,
1: kiss. Φιλική θέση, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: See you again στο 92,9 Kiss. Για να δω τώρα τα μηνύματά σας στο Viber. Θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Γράψτε μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας και στείλτε το στο 6942-929-929 στο Viber. Τα λέω ξανά, μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο Viber. Αποστολή στο 6942-929-929. Γίνονται δεκτές, όπως ξέρετε, συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Ο 7ος ή η 7η που θα στείλει θα κερδίσει 2 πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch από την Pizza Fan. Σε λίγο θα ακούσουμε την Jennifer Lopez, θα ακούσουμε και τον Alex Warren. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss, όλες οι απαντήσεις... στο πιάτο.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Ηλία! Ρίχτα!
11: Μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: 92,9.

24 του μήνα, ζωντανά στον 92,9 Kiss. Συνεφιασμένος θα είναι αύριο ο ουρανός, με το θερμόμετρο να φτάνει το πολύ τους 24. Το Σάββατο το απόγευμα μάλλον θα βρέξει. Εμείς συνεχίζουμε με Dua Lipa και Madonna, που είναι υποψήφια για 13 βραβεία στα Video Music Awards του MTV. Είναι η καλλιτέχνης με τις περισσότερες υποψηφιότητες και είναι και αυτή που θα ανοίξει το show 23 χρόνια μετά. Όλα αυτά θα γίνουν την Κυριακή. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Λατρεμένη Αναστασία στο 92,9 εκείς. Σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Πανδώρα και η Pizza Fan έχει ολοκένουργια πεντανόστιμα mini burgers. Υπάρχει τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία από τα mini kids burgers και mini kids chicken burgers για τα παιδιά μέχρι τα mini chicken burgers και mini cheeseburgers με λιωμένο τσένταρ και bacon για τους μεγαλύτερους. Κάθε μερίδα έχει 3 mini burgers και πατάτες και έρχονται με τη νέα λαχταριστή προσφορά της Pizza Fan 3 mini kids chicken burger με πατάτες μαζί με τη φανταστική sweet pizza crunch μερέντα ωραίο strawberry μόνο με 13,90. Γι' αυτό μπείτε στο pizzafan.gr ή στο app. Σε λίγο θα ακούσουμε David Guetta, θα ακούσουμε και Lady Gaga. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 kids.
1: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιά Ιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
11: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
12: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Ποσειδόνος, όπως και η κάθοδος της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος της Κεσαριανής. Η ώρα είναι 4:02, ακούμε εννοείται 92,9 Kiss. Έρχεται στα ηχεία μας η Lady Gaga, έρχεται και ο David Guetta. Σε λίγο θα πούμε μια πολύ ωραία πρόταση για βόλτα στη φύση. Στην παρέα ο Γιώργος Λάς.

Θυμηθείτε και σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου ακούμε 92,9 Kiss και από αυτό το Σάββατο μέχρι την επόμενη Κυριακή θα γίνουν οι Attica Open Farm Days από την περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με φάρμες για να γνωρίσουμε την αγροτική παραγωγή, τους ανθρώπους της και να περάσουμε και χρόνο στη φύση. Μια πολύ καλή ιδέα. Για να μάθετε περισσότερα μπείτε στο openfarm.gr. Συνεχίζουμε με Delino, έρχεται σε λίγο και ο Ed Sheeran εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Πέμπτη ζωντανά στον 92,9 Kiss και ακούμε όπως πάντα επιτυχίες 90's του Now. Έχουν και οι Star τα προβλήματά τους στο φλερτ, όχι μόνο εμείς. Η Μπέμπε Ρέξα, ας πούμε, δήλωσε ότι έστειλε μήνυμα στον Drake με σκοπό να συναντηθούν, αλλά έμεινε στο διαβάστηκε. Και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά, είχε προσπαθήσει να τον προσεγγίσει και από κοντά. Δεν τα κατάφερε όμως, ίσως μετά τη δημόσια εξομολόγησή της, ο Drake να το σκεφτεί ξανά. Εμείς θα την ακούσουμε πάντως μαζί με τους Faithless, θα ακούσουμε και τους Frey σε πολύ λίγο εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρε για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
5: Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
10: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
9: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
10: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
9: Γιατί?
10: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
9: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
10: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
11: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: 92,9.

Savage Love, 5η στο 92,9 Kiss και τον Οκτώβριο θα αρχίσει να ισχύει πάλι ο δακτύλιος στο κέντρο. Η ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Θυμίζουμε όμως ότι το πρόστιμο για παραβίαση είναι 100 ευρώ και εξαιρούνται, όπως ξέρετε, των περιορισμών τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά και όλα τα οχήματα που έχουν τεχνολογία Euro 6. Τώρα ακούμε Rob Thomas. Σε λίγο έρχεται και η Alicia Keys εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 4 πριν από τις 5 εδώ στον 92,9 Kiss και έρχεται το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που θα σας πούν πώς θα διεκδικήσετε το ταξίδι στην Αίγυπτο για τη συναυλία της Σακύρα και θα παίξετε μαζί τους όπως κάθε μέρα όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα. Αύριο στις 2 θα είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά!
1: Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300,
2: είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show.
4: Στις 9:20 το πρωί.
3: Στον 92,9 Kiss.
5: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις... στο πιάτο.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot και έχεις και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 92,9 Kiss.
7: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
7: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
9: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, όλα τα καλά. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στο 92,9 Kiss φυσικά και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε.
10: Καλησπέρα από τον Αλέξανδρο.
9: Καλησπέρα και από την Ελένη. Δύο ρίτσες μαζί σας, θα περάσουμε τέλεια, θα περάσουμε καταπληκτικά. Αλλάζει να ευχαριστώ τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι, θα μάθουμε.
10: Επίσης, θα μάθουμε ότι επιστρέφει το Vibe Harvest Festival.
9: Και φυσικά θα παίξουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα. Ξεκινάμε με James Get Away with It, θα ακολουθήσει ο James Hype.

0: James Hype Ferrari στο 92,9 εκεί. Στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια διαβάζουμε ότι το Σαββατοκύριακο μάλλον θα βρέξει αρκετά.
1: Είναι βροχερό, ναι.
0: Ναι, θα είναι βροχερό, δεν μας χαλάει καθόλου. Κάποιοι βέβαια δεν θέλουν να βρέχει το Σαββατοκύριακο. Εμένα προσωπικά δεν με χαλάει καθόλου. Έχω βαρεθεί τη ζέστη.
1: Εσένα προσωπικά δεν σε χαλάει καθόλου?
0: Όχι, γιατί εμένα μου αρέσουν όπως σου έχω πει όλες οι εποχές.
1: Για κοίτα με στα μάτια.
0: Σε κοιτάω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα βρέχει θα πας για μπάνιο?
0: Όχι.
1: Είδες λοιπόν.
0: Ναι, αλλά δεν με χαλάει όμως.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Πάλι καλά.
0: Λέω. Λοιπόν, για να δούμε, θα μας χαλάσεις τώρα λέγοντάς μας την κίνηση ή όχι?
1: Θα σε χαλάσω λιγάκι.
0: Α, μην την πεις.
1: Η Αλεξάνδρα έχει θέμα στο ρεύμα προς Κηφισίας, όπως επίσης η Αρδιτού, η Βασιλής Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας και η Σταδίου. Η Ποσειδώνος από την Κλεφάδα μέχρι το Καλαμάκι, η Αλίμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή, η Κηφισίας στο ρεύμα προς Κηφισιά από το Ψυχικό μέχρι τα Σύντερα Χαλανδρίου, η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα, παράξενο, από Γέρακα μέχρι Ηράκλειο και βέβαια ο αγαπημένος Κηφισός προς τον Πειραιά από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ενώ προς Λαμία από Αιγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους.
0: Δεν σε ρωτήσω.
1: Ορίστε.
0: Άσχετο. Ναι. Σου έχουν ρίξει ποτέ βεντούζες?
1: Βεντούζες?
0: Ναι.
1: Όχι, αλλά έχω δει να ρίχνουνε.
0: Όχι, ρε, σε σένα.
1: Όχι, σε μένα, όχι. Όχι, εσύ. Έχεις κάνει.
0: Θα σου πω μετά για τις βεντούζες. Εντάξει.

0: Adele Rolling in the Deep, φυσικά στο 92,9 εκείς. Και νομίζω ότι όσοι αγαπάνε ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Γενικά αυτά, νομίζω ότι στις απόψεις θα στηθούν στην τηλεόραση γιατί έχει πολύ πράγμα.
1: Γεμάτο πρόγραμμα. Έχουμε Παναθηναϊκό με Παρί.
0: Euroleague, ε.
1: Ναι. Έχουμε Μπασκόνια Ολυμπιακό, επίσης Euroleague.
0: Και Σερβία-Ελλάδα.
1: Σερβία-Ελλάδα. Εδώ είναι ποδόσφαιρο.
0: UEFA, βέβαια.
1: Ναι.
0: Χαμός. Οπότε, μάλλον αν είχατε σκοπό να βγείτε απόψε, μάλλον δεν θα βγείτε.
1: Ναι, νομίζω να είχαν τέτοιο σκοπό.
0: Να σου πω κάτι. Σίγουρα, όσοι παρακολουθούν, το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Αυτό το λέμε, ας πούμε, για τους άλλους που μπορεί να μην το ξέρουν. Να ξέρουν τι τους περιμένει.
1: Ή στην περίπτωση που έχετε σχέση με κάποιον, όχι παντρεμένοι δηλαδή, να ξέρετε ότι σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα για να βρεθείτε.
0: Ναι. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για τέτοιου τύπου πράγματα, αθλητικά κλπ. Πάμε σε ένα.
1: Δηλαδή, να ξέρετε ότι σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα για να βρεθείτε.
0: Ναι. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για τέτοιου τύπου πράγματα, αθλητικά κλπ. Πάμε σε έναν

0: Και
1: δεν είναι, έβλεπα, δεν
0: έκανα. Δεν δοκίμασες,
1: όχι,
0: ε?
1: Ποτέ.
0: Γιατί?
1: Ποτέ, γιατί δεν έτυχε.
0: Α, δεν έτυχε,
1: ίσως
0: δεν φοβόσουν.
1: Ίσως δεν είχα αρρωστήσει τόσο πολύ, δεν ξέρω.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν θα φοβόμουν, γιατί εκείνη που έκανε βεντούζας και την έβλεπα, δηλαδή ήταν η γιαγιά.
0: Οπότε αυτές ξέρανε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Εσύ έχεις κάνει.
0: Ναι, μια γιαγιά μου είχε κάνει.
1: Σου είχε κάνει γιαγιά, είδες. Ναι, ναι, ναι. Νάτα.
0: Με φωτιές και τέτοια.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Είχα πυρετό, δεν μου περνούσε το κρύωμα, γιατί τότε ξέρεις δεν πολύ πηγαίναμε στους γιατρούς. Λοιπόν, και ήμουν πιτσιρίκι. Πρέπει να μου κοστίσει κάτι. Εγώ και λέω: δεν την παλεύω άλλο, θα δοκιμάσω βεντούζες. Εν τω μεταξύ έβλεπα, γιατί και η μαμά μου έριχνε βεντούζες στον μπαμπά μου όταν αρρώστηκε. Οπότε λέω: κάτσε το δοκιμάσω, να δω τι είναι αυτό.
1: Τελικά.
0: Τελικά είχε γίνει η πλάτη μου μαύρη.
1: Ναι, αλλά πέντωσε, δηλαδή συνήλθε.
0: Δεν ξέρω, είχα νιώσει καλύτερα. Α. Τώρα, να σου πω κάτι: αυτά μπορεί να ακούγονται κομπογιανίτικα, αλλά ναι, τότε τα εφάρμοζαν.
1: Δηλαδή μου ήταν πολύ ευρέω διαδεδομένα.
0: Και από ό,τι φαίνεται και τώρα. Αλλά αυτό λέει: δεν το κάνει ακριβώ για αποθεραπεία, το κάνει και για να αλλάξει η ενέργειά του.
1: Πώς λέμε, να με ξεματιάσεις.
0: Μπράβο.
1: Ρίξε μου βεντούζες να φύγει το τέτοιο.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Σακύρα La Tortura, φυσικά στο 92,9 εκείς. Και σας θέλουμε να δείτε τη Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου. Ένα ταξίδι πενταήμερο στο Κάιρο. Φανταστικό, με την Genius Travel φυσικά.
1: Φυσικά.
0: Και φυσικά, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, μην αφήνετε μέρα να περάσει. Κάντε το τώρα, σήμερα, όποτε μπορείτε δηλαδή σήμερα. Μπείτε και δηλώστε συμμετοχή στο site kiss929.gr.
1: Και όταν λέμε πενταήμερο ταξίδι, εννοούμε ότι υπάρχουν μέσα και τα αεροπορικά εισιτήρια και η διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό και ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου.
0: Να πούμε βέβαια ότι Genius Travel, που μας έχει οργανώσει το ταξίδι, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Ναι. Μπορείς δηλαδή να πας στο Μαρόκο, να το ζήσεις με το δικό σου ρυθμό, χωρίς να πιεστείς, χωρίς φορτικά προγράμματα, γιατί ξέρεις ότι είναι λίγο σπαστικά αυτά, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές, όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Δηλαδή, θα κάνεις πράγματα που δεν φαντάζεσαι και που δύσκολα θα έκανες κάπου αλλού.
1: Επίσης έχει Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα, όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Μπορείτε να μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και φυσικά, αν θέλετε να δείτε τη Σακύρα, δοκιμάστε την τύχη σας μπαίνοντας στο site του Kiss, kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή.
2: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρε για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: 92,9 Kiss. Give me some

0: 90 στον επιτυχίες, φυσικά στο 92,9 Kiss. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες. Νομίζω ότι όλοι μας τις λατρεύουμε τις τηγανιτές πατάτες.
1: Σπάνια βλέπεις άνθρωπο να λέει ότι δεν μου αρέσει η τηγανιτή πατάτα.
0: Οι περισσότεροι τρώνε όταν του σερβίρεται το φαγητό και έχει τηγανιτές πατάτες. Πρώτα τις τηγανιτές πατάτες και μετά το υπόλοιπο.
1: Σε παρακαλώ, η τηγανιτή πατάτα είναι η τηγανιτή πατάτα. Είναι η ρωσιλία να μην τη φας. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα στην τηγανιτή πατάτα?
1: Τι?
0: Όταν είναι, συνοδεύεται με μοσχαράκι κοκκινιστό και βάζω και σάλτσα πάνω στην τηγανιτή πατάτα και λίγο τυράκι τριβώ.
1: Τώρα, γενικά με οτιδήποτε που έχει σάλτσα, ακόμα και τα σουζουκάκια με σάλτσα, είναι ωραία με τηγανιτή πατατούλα.
0: Α,
1: τη καλάρεσε.
0: Μ' άρεσε, ναι.
1: Το σκέφτηκε τώρα.
0: Σκέφτομαι να φτιάξω σουτζουκάκια.
1: Σουτζουκάκια. Μια χαρά με τηγανιτές πατατούλες.
0: Λοιπόν, ωραία, και κάνουν και καλό στην υγεία.
1: Ναι.
0: Την ψυχική υγεία. Γιατί εντάξει, άμα φας να τρως συνέχεια τηγανιτές πατάτες, σίγουρα έχουν αρκετά λιπαρά κλπ. Αλλά λένε ότι θεραπεύουν από κάτι πολύ σοβαρό και δεν είναι άλλο από το στρες.
1: Όλοι έχουμε στρες. Οπότε τρώγοντας πατατούλα τηγανιτή, έρχεται και το κοντρολάρι, μειώνεται.
0: Οπότε όταν θα φάω την επόμενη φορά θα πω ότι τρώω τηγανιτές πατάτες. Αν πάω στο διαιτολόγο και μου πει όχι τηγανιτή πατάτες, θα του πω έχω στρες.
1: Μπορείς επίσης να τις παίρνεις μαζί σου, να τις φτιάχνεις σπίτι, να τις έχεις σε ταπεράκι και όποτε αισθάνεσαι στρες, κλάτς κλάτς οι πατατούλες.
0: Όχι, μου αρέσουν μόλις βγαίνουν φρέσκες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι, τραγανές,
0: όχι να έχουν γίνει έτσι. Ναι. Κατάλαβες.
1: Εκεί
0: είναι η ουσία. Από το τηγάνι, μόλις βγουν από το τηγάνι.
1: Χριστέ μου, με αλατάκι μπόλικο.
0: Με αλατάκι μπόλικο.

0: 90 είναι επιτυχία στο 92,9 εκεί. Να πούμε ότι έρχεται το Five of Harvest Festival, έτσι δεν λέγεται?
1: Έτσι ακριβώς λέγεται.
0: Φέρνει αυτό το φεστιβάλ τον ελληνικό τρίγο στο ποτήρι μας.
1: Mm-hmm.
0: Και φέτος αυτή η γιορτή του τρίγου, εκτός από τον Πειραιά, που θα ξεκινήσει Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, θα φτάσει για πρώτη φορά και στη Λιβάδα.
1: Όπου, παιδιά, θα γίνει χαμός, ε. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε να γευτούμε πολλά πράγματα εκεί. Και φαγητό, αλλά και κρασί.
0: Mm.
1: Με πάρα πολλές ετικέτες.
0: Οπότε όσοι το αγαπάτε αυτό, τον ελληνικό τρίγο δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Στη Γλυφάδα.
0: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, όσον αφορά της εκπομπής μας, έχουμε όνομα αυτό ζωοπράγμα να παίξουμε.
1: Έχουμε.
0: Και νομίζω ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε, να δώσουμε το τηλέφωνο.
1: 2-10-80-50-000.
0: Πάρτε μας. Και κάποιος από εσάς που θα παίξει μαζί μας και φυσικά θα καταφέρει να μας κερδίσει, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα τον στείλουμε να απολαύσει ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ στο Σολούνα. Το Σολούνα είναι ένα μαγαζί φοβερό με κλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktail, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας. Οπότε, αν θέλετε να παίξετε και να κερδίσετε το γεύμα, τι θα κάνετε, θα μας τηλεφωνήσετε.
1: 2-10-80-50-000.
0: Πάμε με καλό Σαντάνα τώρα και ροπτόμα.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα. Δεν ξέρω με ποιον παίζουμε.
1: Παίζουμε με την Ευαγγελία.
0: Α, γεια σου Ευαγγελία. Ευαγγελία.
2: Καλησπέρα.
1: Άλλα, τώρα σε ακούμε. Okay,
0: τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά εσύ?
0: Είμαστε καλά,
2: καλά μια χαρά.
0: Ωραία, σπίτι είσαι?
2: Σπίτι, σπίτι.
0: Έχεις γυρίσει από δουλειά ή δεν πήγες σήμερα καθόλου?
2: Ναι, έχω γυρίσει.
0: Είναι γερούλα.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία, ελπίζω να είσαι τυχερή και στο παιχνίδι για να κερδίσεις το όνομα αυτό ζωοπράγμα που θα παίξουμε σήμερα με το γράμμα Φ μαζί σου.
2: Φ, ωραία.
0: Ξεκινάμε.
2: Πάμε.
0: Ξεκινάμε με ένα όνομα.
2: Φωτεινή.
1: Ένα φυτό.
0: Φυτό.
2: Άλλο.
0: Είναι πολύ γνωστό της Σαμαριάς. Σαμαριά τι έχει?
2: Φίκο.
0: Με τέτοιο κλείνουν τα μπουκάλια με κρασί.
2: Τελό.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Φανορτζής, φανοποιός.
0: Μια πόλη.
2: Φιλανδία.
1: Κάτι που δεν είναι πραγματικό αλλά έχει αναπαραχθεί στο μυαλό κάποιου.
2: Φαντασία.
0: Σε βοηθάει να δεις το σκοτάδι.
2: Πώς?
0: Σε βοηθάει να δεις το σκοτάδι, φως.
1: Οκ. Φτάσαμε στην 8η.
2: Κακός.
0: Ναι. Επίσης το πολύ γνωστό της Σαμαριάς είναι το φαράγγι.
1: Mm-hmm.
0: Φαράγγι της Σαμαριάς.
1: Το φαράγγι της Σαμαριάς.
0: Ευαγγελία.
2: Όχι, δεν το είχα.
1: Δεν το έχεις. Ούτε το φυτό σου ήρθε κάτι.
0: Φιστικιά, φραουλιά, φασολιά.
2: Δεν πειράζει.
0: Ευαγγελία, κόλλησε.
1: Κόλλησε, μωρέ. Ήταν από τη δουλειά ζαλισμένη. Τώρα εντάξει, η γυναίκα, ναι, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: History σήμερα με Bring Me To Life από τους Evanescence. Το τραγούδι εμπνεύστηκε από μια τυχαία ερώτηση που έκανε στην Amy Lee ο μετέπειτα σύζυγός της, ο Josh Hartzler.
1: Η Amy λοιπόν βρισκόταν σε μια δύσκολη και καταπιεστική σχέση. Και τότε συναντήθηκε σε ένα εστιατόριο με τον Josh. Εκείνος την κοίταξε στα μάτια και τη ρώτησε πολύ απλά: «Είσαι ευτυχισμένη?» Η ερώτηση αυτή τη συγκλώνησε, καθώς ένιωσε ότι διάβαζε την αλήθεια που έκρυβε βαθιά μέσα της για τη σχέση της. Αυτό την οδήγησε να συνειδητοποιήσει ότι ζούσε κοιμισμένη και χρειαζόταν σωτηρία γράφοντας τους στίχους του τραγουδιού.
0: Ταυτίζομαι. Η δισκογραφική εταιρεία ζήτησε επιτακτικά από την Amy να προσθεθεί ένας ραπ στίχος από άντρα τραγουδιστή, επειδή πίστευε ότι το συγκρότημα χρειαζόταν αυτή την εμπορική πινελιά για να μοιάζει με τα τότε δημοφιλή νιου metal σχήματα όπως ήταν η Linkin Park. Η Emily όμως αντέδρασε πάρα πολύ έντονα και διαφώνησε, αλλά τελικά υπερίσχυσε η εταιρεία. Στο τραγούδι συμμετείχε τελικά ο Paul McCoy των 12 Stones και παρά τις διαφωνίες το κομμάτι έγινε τεράστιο παγκόσμιο hit μέσα από την ταινία Daredevil το 2003.

0: History. History. History. Μεγάλη προσφορά.
1: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 92,9 Kiss.
8: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
8: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
10: Καλησπέρα και πάλι. Δεύτερη ώρα του Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο, φυσικά.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα.
10: Τι θα μάθουμε αυτή την ώρα? Τι να τσεκάρουμε στο αυτοκίνητό μας πριν καλέσουμε την οδική βοήθεια για λάστιχο?
11: Επίσης, κάτι για σένα, Ελένη μου. Τι ετοιμάζει για τα φετινά Χριστούγεννα ο Μήλος των Ξωτικών?
10: Φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90s νέες επιτυχίες. Έρχεται η Mariah Carey με το My All. Πρώτα όμως η Maneskin με το Begging.

0: Επενδύσεις στον επιτυχίες στο 92,9 εκεί φυσικά μόνο και να πούμε ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε βροχούλες το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Βασικά βλέπουμε Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα βλέπουμε μόνο Σάββατο. Γιατί ναι, αυτά αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα τα δεδομένα.
1: Είχαν πει ότι και λίγο Σάββατο, μπορεί και λίγο Κυριακή. Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Τέλος πάντων, να το έχουμε κατά νου αυτό. Τώρα, όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, αυτό ξέρουμε ότι συνήθως ανοίγει η διάθεση, η ημερομηνία έναρξης διάθεσής του. Συνήθως γίνεται μέσα στον Οκτώβρη, λένε για 15 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Και θέλουν να περιμένουν, κυρίως για οικονομικούς λόγους γίνεται αυτό, έτσι. Γιατί θέλει να δει, λέει, το οικονομικό επιτελείο και να έχει όσο το δυνατόν καθαρότερη εικόνα για την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ώστε η κρατική παρέμβαση να υπολογιστεί πάνω σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε μια προσωρινή εικόνα των αγορών.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά συνεχίζει να έχει θέμα από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ προς Λαμία από Εγάλιο μέχρι Αγίου Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Ηράκλειο, ενώ προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισία στο κομμάτι Ψυχικό μέχρι Δακτυλίδη και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείο σε Χολαργό και Παπάγου. Η Ελλήμου και Τεχάκη στην Κεσαριανή. Η Ποσειδώνος από Γλυφάντα μέχρι Καλαμάκι. Και με αρκετή κίνηση και προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Λοιπόν, είσαι στο δρόμο και παθαίνει λάστιχο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ τι κάνω, εσύ ξέρω. Θα βρει την άκρη σου. Εγώ τι θα κάνω, θα σε πάρω τηλέφωνο. Αλέξανδρε, βοήθεια.
1: Ναι, έβαλα λάστιχο,
0: τι θα κάνω.
1: Ναι.
0: Όπου και να είμαι, δεν θα έρθει.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αν είσαι πουθενά εκτός Αθηνών, πώς θα έρθω, βρες η Ελένη.
0: Ναι, τέλος πάντων. Θα μου δώσει οδηγίες όμως για να με βοηθήσει, εντάξει. Αυτές οι οδηγίες θα δώσουμε αμέσως μετά. 92,9.

0: 90's είναι επιτυχία στο 92,9 Kiss. Και διαβάζω εδώ, μην πανικοβληθείς για το σκασμένο λάστιχο, τσέκαρε μήπως η λύση κάθεται στο κάθισμα του συνοδηγού.
1: Ναι.
0: Διαβάζω εδώ.
1: Διαβάζεις.
0: Γιατί εγώ, άμα πάθω κάτι τέτοιο, σου είπα πριν ότι θα σε πάρω τηλέφωνο.
1: Και εγώ θα σε καταδηγήσω. Θα σε στείλω καταρχάς το προπαγκάζ. Να ανοίξουμε, να δούμε αν έχει ρεζέρβα το αυτοκίνητο.
0: Πλάκα, πλάκα έχω ρεζέρβα, δεν ξέρω τι
1: να τα είδες, αρχίσαμε. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Εάν έχει ρεζέρβα το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: θα έχει και το γρίλο του και όλα τα σχετικά.
0: Και τι θα βγάλω μπορέσεις... εγώ το γρίλο για να βάλω, να αλλάξω το λάστιχο.
1: Πώς αλλιώς θα γίνει. Αν δεν έχει όμως ρεζέρβα.
0: Ευτυχώς υπάρχουν οι βίντεο κλήσεις.
1: Έτσι. Αν δεν έχει ρεζέρβα, τότε. Πάλι δεν πανικοβάλλεσαι, γιατί εφόσον δεν έχει ρεζέρβα, στη θέση της ρεζέρβας θα πρέπει να είναι κανονικά το kit με το οποίο φτιάχνεις το λάστιχο.
0: Και ποιος θα το φτιάξει?
1: Εσύ. Εγώ θα το φτιάξω.
0: Μπορώ να σταματήσω κάποιον διερχόμενο να του πω, κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε?
1: Ναι, θα κάνεις νοήματα, ναι, κτλ, κτλ. Εάν δεν δεις κάτι στο προπαγκάζ πίσω, μην πανικοβληθείς, κοίτα κάτω από τη θέση του συνοδηγού. Γιατί κάποιες εταιρείες βάζουν το kit αυτό στο, κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Δεν το έχεις κοιτάξει ποτέ. Ούτε έχεις κοιτάξει για την ρεζέρβα. Αν έχει. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: είναι τραγική, έτσι.
1: Βγαίνει αληθινός, αγάπη μου, ένας μηχανικός ο οποίος είπε: η μεγαλύτερη βλάβη είναι ότι κανείς δεν διαβάζει το manual του αυτοκινήτου.
0: Το πήρα μεταχειρισμένο.
1: Δεν έχει manual, δηλαδή, αλήθεια τώρα.

0: μουσικής Soundcheck.
1: Είμαι περίεργη.
2: Και εγώ.
1: Πολύ.
2: Για να ακούσω. Ναι, ναι.
1: Α, πάμε, έλα.
3: Well, one man's poison is another man's bacon. Barbarian.
2: Λοιπόν.
1: Πάμε άλλη μία.
3: Well, one man's poison is another man's bacon.
2: Σπαλιάρα, μπουνιά μάλλον.
3: Barbarian.
2: Λοιπόν,
1: αυτό
2: είναι ένα διάσημο ανορθόδοξο ζευγάρι.
1: Και θέλουμε να μας πείτε ποιο είναι αυτό το ζευγάρι.
2: Ναι.
1: Το ανορθόδοξο.
2: Ναι.
1: Θέλουμε να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber.
2: Στο 210.
1: Ναι, πες εσύ το σταθερό μας.
2: 6942-929-929, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, στο Viber φωνητικά μηνύματα θέλουμε και κάποιος από εσάς που θα δώσει σωστή απάντηση μετά από κλήρωση θα κερδίσει δωρεπιταγή TGI Fridays. Για εκείνες τις στιγμές που θέλεις απλά να περάσεις καλά, η επιλογή είναι TGI Fridays και εμείς επειδή θέλουμε να περνάτε καλά, γι' αυτό θα σας στείλουμε εκεί.

0: Ήταν τα Zebeddingfield Unwritten στο 92,9 Kiss και...
1: Well, one man's poison is another man's bacon.
0: Ψάχνουμε αυτό τον ορθόδοξο ζευγάρι. Ποιο είναι αυτό? Το έχετε βρει? Έχουμε αρκετά φωνητικά μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε κάποια. Για να δούμε.
2: Καλησπέρα, το διάσημο αυτό ζευγάρι είναι ο Kermit και η Piggy. Φιλιά.
3: Φιλιά.
4: Γεια σας και χαρά σας, είμαι η Στέλλα και νομίζω είναι η Miss Piggy με τον Kermit από το Muppet Show.
3: Μάλιστα.
5: Καλησπέρα Kiss, μήπως είναι η μπάτσε της συμφοράς?
3: Η μπάτσε της συμφοράς, ε. Okay.
6: Γεια σας παιδιά, είναι ο Kermit και η Miss Piggy από το Muppet Show. Αυτά από μας, χαιρετούμε, bye.
3: Bye.
7: Καλησπέρα Kiss. Kermit και Miss Piggy. Απολαυστική.
3: Ωραία.
8: Λοιπόν, αυτό ήταν λίγο δύσκολο, αλλά είναι από το Muppet Show. Πρέπει να είναι ο Kermit ο Βάτραχος και η Miss Piggy. Είναι θεϊκή, ακούμε, αγαπάμε Muppet Show.
3: Μάλιστα.
9: Καλησπέρα, μήπως είναι ο Ron και η Ερμιόνη?
3: Ron και η Ερμιόνη.
10: Καλησπέρα, μήπως είναι ο Albums και η Maggie?
0: Ακούμε διάφορα ζευγάρια.
3: Να ακούσουμε κι άλλο ένα.
0: Ποιο είναι το σωστό? Για να δούμε.
8: Muppet Show είναι ο Βάτραχος και το Γουρουνάκι.
0: Ο Βάτραχος
3: και το Γουρουνάκι.
0: Για να δούμε.
1: Well, one man's poison is another man's bacon.
3: Ο Kermit. Εδώ και το κουνίδι τώρα.
11: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρέ, για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
15: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Ξηρά, ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 92,9.

0: Rolling Tattoo στο 92,9 εκείς, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now, τις οποίες θα ακούσετε ζωντανά αυτό το Σάββατο, 12 με 2, γιατί ο Kiss θα είναι ζωντανά στο κατάστημα ΑΒ Εθνική Megastore στο 20 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας, παρέα με την Enerwave. Mm-hmm. 12 το μεσημέρι με 2 και θα βρίσκονται εκεί ο Αργύρης και η Ζωή.
1: Η Enerwave, η εταιρεία ρεύματος και φυσικού αερίου, και η ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζουν τη συνεργασία τους και μας προσκαλούν όλους σε ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια στο κατάστημα ΑΒ Εθνική Megastore από 24 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου.
0: Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει όλο αυτό το ωραίο που συμβαίνει εκεί. Οπότε το Σάββατο σας περιμένουμε. 12 με 2 θα είμαστε εκεί ζωντανά με 90's νέα επιτυχίες, με πάρα πολύ ωραία δώρα. Θα υπάρχει και τροχός της τύχης, όπου θα σας βοηθάει ο Αργύρης με τη Ζωή σε αυτό. Και μπορεί να κερδίσετε πάρα πολλά δώρα και επίσης μπορεί να κλείσει ο μήνας με πολύ ωραία ενέργεια, γιατί μιλάμε και για τα ψώνια της
1: υπόλοιπης χρονιάς,
0: που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι που χρειαζόμαστε πραγματικά όλοι.

0: Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, φυσικά στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Και με ετοιμασίες χριστουγεννιάτικες διαβάζω εδώ πέρα,
1: ναι,
0: γιατί
1: βέβαια.
0: Ο μήλος των ξωτικών βρίσκεται έτσι πατμών αυτό το διάστημα.
1: Ετοιμάζεται, πήρε το δώσ.
0: Ναι, αφού λέει 18 Νοεμβρίου θα φωτογραφηθεί το ψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας που βρίσκεται εκεί.
1: 20 του μήνα Νοεμβρίου ανοίγουν οι πόρτες.
0: 29 η επίσημη έναρξη και θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις 6 Ιανουαρίου. Φαντάζει μακριά, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, είναι από τις 10, θα είναι από τις 10 το πρωί ανοιχτά μέχρι τις 10 το βράδυ. Το πιο ωραίο απ' όλα είναι ποιο θα είναι το φετινό θεματικό. Ποιο θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο κόσμος του Oz.
0: Α, ωραίο.
1: Εκεί θα μπουν φέτος. Τα Χριστούγεννα θα έχουν να κάνουν με τον μαγικό κόσμο του Oz.
2: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: 4 λεπτά πριν από τις 7. Η Χριστίνα είναι ήδη εδώ και περιμένει να μπει στο στούντιο το 92,9 εκεί και να αναλάβει για τις υπόλοιπες.
1: Για τις επόμενες.
0: 3 ώρες. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλιά και πολλά, θα τα πούμε αύριο πάλι στις 5.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του Σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Sea Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSea.gr.
0: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
17: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Φανταστική εμπειρία. Ωραίο αυτό το ηλιόλουστο διάλειμμα σήμερα. Πέμπτη, κάποιοι το απολαύσαμε με βουτιές. Και συνεχίζουμε. Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Παρέα θα το πάμε μέχρι τις 10 το βράδυ στον 92,9 Kiss. Παρέα με την Telecom, απόλυτα συνδεδεμένη με την καλύτερη επιλεγμένη 90's to Now μουσική. Ξεκινάμε με David Guetta μαζί με Sia και Pink, You and Your Hands.

Move με τον 92,9 Kiss στην προ-Παρασκευή. Την έμαθα σήμερα βροχερά για το Σαββατοκύριακο. Εσένα βέβαια σε ενδιαφέρει κυρίως το Σάββατο. Εξαιρετικά η μεγάλη πιθανότητα βροχής εδώ, Μαρούση, εκεί, εδώ, δίπλα στο ΆΚΑ. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι τις 11-12 το λες και Vicious Games του καιρού. Charm, το νέο AI gadget της Meta στην κούρσα για τη διαδοχή του smartphones, θα διεκπεραιώνει αγορές, ραντεβού και άλλες ψηφιακές εργασίες μέσω AI. Καφεδάκι θα φτιάχνει, δεν το ξέρεις, μπορεί. Επιτυχίες 90's του Now, αυτό είναι το υπέροχο Papa Ute.

0: 92,9 Kiss κάνει την καθημερινότητα στην πόλη να γίνεται έτσι σαν fairy tale. Ήταν ο χαρούμενος σκοπός του Αλεξάνδρου Ριμπάκ και πλησιάζει η ώρα για τη βόλτα μας από αγορά. Στα καπάκια θα ακούσουμε στις επιτυχίες 90's του Out of the Door από τον Teddy Swims, ο οποίος έχει και νέο ρόλο, αυτό του μπαμπά, έχει όμως και νέο άλμπουμ. Kiss Artist Spotlight. Ο Teddy Swims επιβεβαίωσε ότι το νέο του άλμπουμ Ugly θα κυκλοφορήσει 22 Ιανουαρίου. Το άλμπουμ διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια μιας περίοδου προσωπικών αλλαγών, καθώς ο τραγουδιστής του Lose Control πέρασε το τελευταίο έτος, αναλογιζόμενος το είδος του καλλιτέχνη που θέλει να είναι, να γίνει και τις ευθύνες που συνοδεύουν τη νέα του ιδιότητα ως γονέα.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρι Αγγέλου και την Ζωέ Πρέ για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Ένας κύρος που μιλάει.
5: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια.

0: Και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. 92,9.

90 με πάθος, 92,9. Εκεί είναι η παρέα σου σε κάθε διαδρομή αργά, πολύ αργά. Ναι, είναι η Πέμπτη, η μέρα με την περισσότερη κίνηση στην πόλη. Έχει τώρα σε κόμβο μεταμόρφωση, έχει σε λεωφόρο Κηφισίας, Μαρούση Χαλάνδρη, Χαλάνδρη Μαρούση και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Βουλιαγμένης Άλιμος και στα δύο ρεύματα. Φουλ Αλίμου Κατεχάκη και Σαριανή Καρέας προς Ηλιούπολη και Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα. Κολλημένη αλλά σωστά συνδεδεμένη. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες.

0: Το κορίτσι μαζί του Αλίπα πέρασε και από τη σκάλα του Μιλάνου. Τα κάνει όλα αυτό το κορίτσι, πραγματικά. 92,9 Kiss, η Telekom είναι στην παρέα μας για να κάνει τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας καλύτερη. Θα έχουμε πια πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Περισσότερα στο telekom.gr. Περισσότερη ενάντια στο Now Μουσική την επόμενη ώρα θα ακούμε, θα απολαμβάνουμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα σύντομο break.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Ηλία! Ρίχτα!
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Τάικ Βοντό, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο Μουσείο για το Γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλου.

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
4: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
3: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. 5η βράδυ 24 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Kiss με δροσούλα έξω 20 βαθμοί Κελσίου. Όπου κι αν τριγυρίζεις, όρθιος καθιστός, η καλύτερη 90's του ναού μουσική παίζει για εσένα. Και απόψε αυτή την ώρα θα την απολαμβάνουμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα με την Telecom με νέα για διαγωνισμούς για σινεμά. Και ξεκινάμε με Lola Young και Ellen.

Μα έτσι σας έχουμε σαν Kings and Queen, βρε παιδί μου, και σας στέλνουμε τα πιο ωραία ταξίδια, συναυλίες, εμπειρίες. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, για να δεις live τη Shakira, Kiss World Concerts 2026. Ένας τυχερός τυχερή με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι, παρακαλώ, Κάιρο, με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο πεντάστερο, με πρωινό μέσα, με ξενάγηση στην πόλη, στο ξαναδείς, στο Κάιρο, και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζα, 28 Νοεμβρίου. Για να ζήσεις την εμπειρία, μπες στο kiss929.gr, εκεί δηλώνει συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Μπορείς να μπεις στο travelgenius.gr για online κρατήσεις.

Πέρο Φιέλ, Σακύρα μου εσύ. Ο 92,9 Kiss με τη Genius Travel σε στέλνουν να τη δεις live μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου στις πυραμίδες της Γκίζας. Μπες στο site μας για να δηλώσεις συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και για λεπτομέρειες. Εγώ πάλι το είδα το μεγάλο σύννεφο να μου έρχεται. Συννεφιασμένη Παρασκευή, αυριανή Παρασκευή στην πόλη. Στους 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο. Αν αναρωτιέσαι πώς έφταναν τα μηνύματα στην αρχαιότητα, τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου τέλεια.

Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Περισσότερο στο telekom.gr. Και ο Σλιμάν την 3η 29 Σεπτεμβρίου θα μας μαγεύσει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

Όχι και η μαμά του Τζέι Λο. Θεά και σεξι μάμα για πάντα στον 92,9 Kiss. Τώρα, αν πας στο ελληνό σινεμά, να την πάρεις τη ζακετούλα σου, τον μπουφάν σου και με την ευκαιρία να πούμε πως πολλά θερινά σινεμά στην πόλη, στην Αθήνα, συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, μισά του Οκτωβρίου. Εκτός από τις βραδιές που βρέχει. 30 Σεπτεμβρίου ξεκινά το 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και μάλιστα φέτος για πρώτη φορά το φεστιβάλ δίνει carte blanche, λευκή κάρτα σε ένα δημιουργό για να διαλέξει αγαπημένες του ταινίες. Την ενότητα λοιπόν εγκαινιάζει ο Γιώργος Λάνθιμος για να μας στείλει, να μας οδηγήσει στη σκοτεινή αίθουσα και διαλέγει ταινίες όπως το ντοκιμαντέρ American Movie ή το Καλώς ήρθατε στο κουκλόσπιτο. Μας αρέσει πολύ. Όπως και η Σονίκ τώρα. Ήταν ψηλά, Sky. Look at

0: Εντάξει, συμβαίνει κάποιες μέρες να αισθάνεσαι έτσι incomplete. Έχεις όμως παρηγοριά την καλύτερη 90's του Now. Μουσική στον 92,9 Kiss. Έρχεται ένα ακόμη υπέροχο σερί. Την επόμενη ώρα για 55 λεπτά θα ακούμε, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα, αν σου έλειψε το 1000 ευρώ το λεπτό, ο πιο εύκολος ραδιοφωνικός τρόπος για να κερδίσεις 1000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό, το αγαπημένο σου παιχνίδι ξεκινά 1η Οκτωβρίου ξανά στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή 9 παρα 20. Και εννοείται την προηγούμενη, εμείς η παραγωγή δίνουμε όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις, στις 10 ερωτήσεις, 10 στα 10. Η Telecom είναι εδώ στην παρέα μας, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζω Επρέ για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisture Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
6: Δύο άνδρες εντόπισαν κάποια στιγμή ένα λεωφορείο σταθμευμένο. Ήταν αργά τη νύχτα λοιπόν και σου λέει τι θα κάνουν, θα κλέψουν τα καύσιμα.
0: Ψάχνανε αυτοί, σου λέει, να κλέψουν ήδη καύσιμα. Είχαν όλο μπράβο τον εξοπλισμό.
6: Κάνουν γύρω-γύρω-γύρω και αφού δεν τους έβλεπε κανένα, συνδέουν λοιπόν το λάστιχο με μια τρύπα. Αρχίζουν να αντλούν λοιπόν και τελικά συνειδητοποίησαν ότι αυτό που αντλούσαν ήταν τα απόβλητα του συγκεκριμένου λεωφορείου, διότι αυτό το λεωφορείο διέθετε τουαλέτα.
0: Είχε βεσέ!
6: Και βεσέ.
0: Και αντί για βενζίνη που είναι χρυσός, τι τους βγήκε στη σωλήνα.
6: Σκατά τα κάνανε κοινώς. Αυτό.
5: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
7: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Πλαστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: 92,9 Kiss.
10: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
10: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Πέμπτη βράδυ 24 Σεπτεμβρίου με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στον 92,9 Kiss. Καλησπέρα. Έχουμε μία ώρα ακόμη παρέα με την καλύτερη 90's του Now Μουσική. Θα την απολαμβάνουμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα σας πω για νέες μουσικές παρουσίες και κάποια σημάδια ότι αρχίζεις να ερωτεύεσαι, συμβαίνει στα αλήθεια. Πάμε μία βόλτα στο φεγγάρι με Savage Garden και η Μάνη τώρα θα μας τραγουδήσει Don't Be So Shy.

Mad About You 92,9. Κι πες μου τη δάγκωσα τη λαμαρίνα. Τι, για τον έρωτα μιλάμε. Σημάδια λοιπόν ότι αρχίζεις να ερωτεύεσαι. Οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο την καρδιά, αφορούν και το μυαλό και τη σκέψη. Και καταρχάς το μυαλό επιστρέφει κολλά σε εκείνον σε εκείνη. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι, περιμένεις με αγωνία το επόμενο μήνυμα, την επόμενη συνάντηση και νιώθεις αυτή την ανιδιοτελή ανάγκη να τον την βλέπεις χαρούμενη. Αίσθηση εφορίας, νιώθεις μια εσωτερική λάμψη, ενέργεια, πολύ αυξημένη διάθεση. Σε ρωτάνε κιόλας τι έγινε, είσαι ερωτευμένος, ερωτευμένη. Και τέλος ευαισθησία, νοιάζεσαι βαθιά για τα συναισθήματα του προσώπου που μόλις ερωτεύτηκες και η Ντάρα σου στέλνει τώρα μόνο θετική ενέργεια.

Λατρεμένα ντουέτα στο 92,9. Kiss Bradley Cooper, Lady Gaga. Πώς μας το έκρυψε το μωρό η Lady Gaga. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω πίσω στα 90's, 1997. Το Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη τη χρονιά παραδίδει το Hong Kong στην Κίνα και την ίδια χρονιά γεννήθηκε η Dolly, το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο. Ενώ η Delirium κυκλοφορούν αυτή την κομματάρα στο άλμπουμ τους Karma με τη Sarah McLachlan στα φωνητικά. Αυτό είναι το Silence.

Μπράβο στη Σία και σε σένα που δεν το βάζεις κάτω με τίποτα και ακούς τον 92,9. Και είμαστε unstoppable και όχι μόνο. Κάθε χώρα λοιπόν έχει τις δικές της συνήθειες και υψηλά σκορ σύμφωνα με έρευνα. Διαλέξαμε κάποια πράγματα. Η Ελλάδα μας είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση σε όλο τον κόσμο. Στην άλλη άκρη η Ιαπωνία, η χώρα με τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο. Εδώ κάπου θα περίμενες και τους Ιταλούς. Η Ιταλία λοιπόν είναι η χώρα που καταναλώνει τα περισσότερα τυριά παγκοσμίως. Πορτογαλία, η χώρα που πίνουν το περισσότερο κρασί και λιγότερο αλκοόλ παγκοσμίως καταναλώνουν στο Κουβέιτ. Επιτυχίες 90s to now. Τις απολαμβάνουμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται Britney Spears και Shouse.

Νέες επιτυχίες 90's to now. Αυτός είναι ο Ντάτι, το Take Me There. Κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, άνοιξε 2026. Έγινε viral χάρη στη μελωδία του, στο βαθύ συνέστημα στους στίχους του. Ο Ντάτι φέρνει τη μουσική του για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου στο Fuzz Club Live. Με το καλό. Πάντα εδώ στο 92,9 Kiss από τις 7, παρέα με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς ξεκινά το αγαπημένο μας breakfast show, 7 με 10, με τους Αργύρη και Ζωή, και όλα κυλάνε έτσι πιο γλυκά, πιο ωραία, πιο φωτεινά μαζί τους. Ακριβώς 1η Οκτωβρίου ξεκινά και το 1000 ευρώ το λεπτό, ο αγαπημένος διαγωνισμός. Δεν το ξεχνάς. Καλή συνέχεια, πολλά πολλά φιλιά.

0: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Αργύρι Αγγέλου και την Ζω Επρέ, για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρι και τη Ζωή.
3: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ για να μην ψωνίζουμε άχρηστα πράγματα? Μα... γιατί όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, η πείνα, η κούραση, η βιασύνη, ο συνωστισμός, όλα αυτά, αν τα έχουμε, μπορούν πολύ εύκολα να μας κάνουν να ξεφύγουμε από τη λίστα που πραγματικά θέλουμε να ψωνίσουμε.
4: Για να πάμε στο σούπερ μάρκετ, λοιπόν, τι πρέπει να είμαστε φαγωμένοι. Άρα, τρως το πρωινό σου.
3: Μάλιστα, και πας στο σούπερ μάρκετ σου.
4: Είχα εγώ στο σούπερ μάρκετ όταν δούλευα 8 παρα 10, μαζευότανε λαός από παππούδια και μας χτυπάγανε το τζάμι. Και... ανοίξατε.
3: Κανονικά ήθελε να σου πει αυτό ο έρμος ο κύριος που ερχόταν ότι αν καθυστερήσετε λίγο ακόμα θα πάρω άχρηστα πράγματα και θα καταθέσω όλη μου τη σύνταξη εδώ πέρα.
4: Ξυπνάμε τις 5 ώρα το πρωί, καλέ τα παππούδια. Πολύ τους νιώθω τους παππούδες που ξυπνάνε τις 5 ώρα το πρωί.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
6: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
2: Kiss Drive Time.
6: Με την Ελένη.
2: Και τον Αλέξανδρο.
6: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
2: Στον 92,9 Kiss. 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
7: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. 92,9.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss,
1: Kiss. Φιλική θέση, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300.
1: Είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις. Στο πιάτο.
4: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιόν κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

0: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
1: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time
1: με την Ελένη
0: και τον Αλέξανδρο.
1: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
0: στον 92,9 Kiss. 92,9.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. I'm hunting

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.